ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: Σύνταγμα, δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με την δικαιοσύνη, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνων Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ο Χρήστος Παλιός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Κριτική Πασόκ για τον διορισμό της νέας διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μιλάει για επιλογή με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φύλων. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην τοπική κοινότητα Λιβάδη στην Θεσσαλονίκη. Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Πεύκα και Δερβαίνη. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη για τη φωτιά στο Δερβαίνη, φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτη, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σοκ στη Σύρο από το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται από τις αρχές. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Θεσσαλονίκη κατά την έρευνα στα σπίτια τους στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Βρέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα, κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα. Κλείνει και απόψε το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης τμήμα του περιφερειακού στην Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται κακοκαιρία από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη να μην ξεπερνά τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατο σήμερα ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
9: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο δελογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εδίτα χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2,40.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα, είναι η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη. Μας εκπέμπουμε από την πανέμορφη μία και μοναδική μας Μακεδονία. Σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο του Focus FM θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και για μία ακόμη φορά θα μιλήσει για όλους και για όλα, για αυτά που δεν τολμούν να πούν οι άλλοι. Θα μιλήσει για εκλογές, για το παρασκήνιο κυρίως των εκλογών, για τα σκάνδαλα και την οικονομία. Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση. Πήραμε και μια γεύση χθες στην Βουλή. Ήταν καταπέλτης πραγματικά. Έχουμε εξελίξεις για το θέμα, για το έγκλημα των Τεμπών. Ξεβάζωμα, μπάζωμα. Φαίνεται πως οδεύουν προς ηθικό δικαστήριο. Τριαντόπουλος αγοραστός. Δικαίωση μεγάλη για τον Κυριάκο Βελόπουλο, και τα έλεγα και χθες κυρίες και κύριοι, είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι μετά και τις νέες εξελίξεις, και ενώ το θέμα παίζει παντού και θα έπρεπε σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ να είναι καλεσμένος ο άνθρωπος που ανέδειξε το θέμα, που έδωσε τον δικό του αγώνα για να έρθουν όλα τα γεγονότα, όλες οι καταγγελίες στο φως της δημοσιότητας, μέσα από τις ανακοινώσεις, μέσα από τις ομιλίες του στην Βουλή. Η φωνή αυτού του ανθρώπου, του πολιτικού, με την τόσο δυνατή συμβολή σε αυτό το έγκλημα, στην αποκάλυψη της αλήθειας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, να αγνοείται. Δυστυχώς δεν κλείθηκε. Βέβαια τα είπε όλα στην Βουλή και νομίζω πως θα τοποθετηθεί και σήμερα κατά την διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε από τώρα μηνυματάκια στο Viber του σταθμού, στον Focus FM, στο 6907-483-484. Ως γνωστόν ανοίγει αφιλτράριστα τις γραμμές πάντα ο Κυριάκος Βελόπουλος κατά την διάρκεια της εκπομπής. Στο 2310-500-676, 2310-500-677 θα μπορείτε να του θέσετε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε από τώρα να στέλνετε και στο Viber για τα θέματα στα οποία θα θέλατε να αναφερθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και γιατί όχι να ανοίξουμε και τις γραμμές από τώρα, να συγκεντρώσουμε τα ερωτήματά σας. Σε λίγα λεπτά ούτως ή άλλως θα είναι εδώ ο πρόεδρος. Στο 2310-500-676, 2310-500-677, από τώρα ανοιχτές οι γραμμές εδώ στο στούντιο του Focus FM, για όλα αυτά που θα θέλατε να πει, για όλα αυτά που έχει ήδη πει, για αυτά για τα οποία έχει δικαιωθεί. Εννοείται για τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ναι, το οποίο θα γίνει και σε εσωτερικό χώρο λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί αναμένεται βροχή. Για το αν θα δώσει το παρόν, για το αν πράττει σωστά με αυτήν την στάση του. Ναι, θα είναι πολύ πολύ, πάνω από 1500 καλεσμένοι θα δώσουν για μία ακόμη φορά το παρόν. Είχαμε και την συνέντευξη Μητσοτάκη, θα ήθελα και ένα σχόλιο για όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Απέκλεισε το ενδεχόμενο, δεν θα πάμε λέει σε εκλογές το φθινόπωρο. Έδωσε έτσι αόριστες υποσχέσεις παροχών για την ενόψη ΔΕΘ. Εκεί θα πει συγκεκριμένα τι περιμένει τους Έλληνες πολίτες, αλλά συνεχίζει, τον βολεύει το αφήγημα της εισαγόμενης ακρίβειας σε κάθε περίπτωση. Έδειξε και μια επιμονή, μια λαζονία να το πούμε, σε αυτοδυναμία παρά την δημοσκοπική εικόνα. Στέλνετε ήδη μηνύματα στο Viber. Καλημερίζετε τον Πρόεδρο, να σε έχει γερός ο Θεός, και εμείς τον καλύτερο Πρωθυπουργό που θα έχει το φθινόπωρο, από το φθινόπωρο η Ελλάδα μας. Ναι, παρακολουθήσαν την ομιλία Βελόπουλου χθες στην Βουλή. Μπορείτε αν θέλετε να καλέσετε και στο 2310-500-676, 2310-500-677. Βέβαια τα σπάει το τηλεφωνικό κέντρο όταν ξεκινά και δίνει γραμμές ο πρόεδρος. Μάλλον θέλετε να μιλήσετε απευθείας μαζί του. Καλησπέρα και στην Λαμπρινή, στον Νικόλα. Στη γραμμή παρακαλώ, γεια σας.
1: Γεια
0: Ακούγεστε, είστε στον αέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, αλλά θα σας παρακαλούσα να χαμηλώσετε τον ήχο του ραδιοφώνου σας για να σας ακούμε καλύτερα. Είστε στον αέρα, σας ακούμε, παρακαλώ.
1: Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για αυτά που θα πει ο Μητσοτάκης στην έκθεση. Θα πει ό,τι έλεγε και ο μπαμπάς του το 90, ότι 0 και 0 αυτές τις αυξήσεις έδινε. 0 και 0 ίσον 14, το θυμόσαστε?
0: Mm-hmm. Εσείς τι θέλετε?
1: Πρέπει, ναι. Πρέπει να το ξέρει.
0: Ναι. Από τον πρόεδρο που σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο. Α, μάλιστα, για τις υποσχέσεις και για αυτά που θα αναφερθεί ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν. Θέλετε να ρωτήσουμε τον Πρόεδρο, γιατί όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ, λέει, να υποσχεθώ παραπάνω από αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Είναι το γνωστό αφήγημα και ο πόλεμος στην μέση. Ναι, εξανεμίζονται οι παροχές. Τώρα μάλλον, δεν ξέρω, θα βοηθήσουν, λέει, πάλι με τα καύσιμα. Θα δοθεί πας στην Αντλία, θα έχουμε ή όποια μείωση. Πάντως, καλώς ήρθατε, Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε, γιατί μόλις προσγειώθηκε, δηλαδή ήταν η πτήση κατευθείαν από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είχε κίνηση. Σήμερα, ναι, είναι η ομιλία.
2: Για να δεις τώρα πώς λειτουργεί, έτσι.
0: Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη, είχατε τη δυνατότητα, γιατί ταξιδεύατε?
2: Παρακολούθησα.
0: Έχετε τώρα εικόνα, ναι, είναι. Είμαι σίγουρη.
2: Εγώ θα σου διαβάσω τι είπε ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά μου προκαλεί κατάπληξη ότι ζει εκτός τόπου και χρόνου. Ακούστε τώρα. Έτσι, για να κάνω ένα σχόλιο για τον Πρωθυπουργό. Τι είπε σήμερα στο Open, μέσα στις άκρες. Λέει, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός. Ξεκινάει. Έχει πει και πολλά, όχι τίποτα άλλο, δεν είναι λίγα. Τα έχω μπροστά μου. Καλά, λέει τα δικά του. Εκλογές δεν
0: καταρχάς,
2: θα γίνουν.
0: Καταρχάς, εκλογές, ναι, δεν θα γίνουν.
2: Εκλογές δεν θα γίνουν.
0: Ναι.
2: Δεν μας είπε αν θα πάει με πετρέλαιο θέρμανση των 80 και 90 και 2 ευρώ. Θα πάει χειμωνιάτικα έτσι. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, φοβάμαι ότι θα αναγκαστεί να σκεφτεί σε εκλογές. Είναι δεδομένο.
0: Θέλω το πετρέλαιο θέρμανση
2: σε 81-90, αν ανέβει κι άλλο, δεν πρόκειται να πας σε εκλογές το Απρίλιο για να πάρεις τα επίχειρα.
0: Άρα να σώσει ό,τι σώζεται. Σε

0: κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν από το κράτος. Καθυστερούν γραφειοκρατικά, λέει, τα θέματα. Οπότε ο εργολάβος πρέπει να αποζημιωθεί, γιατί δεν είναι μέσα στα χρονικά όλες τις συμβάσεις, υπάρχει ρήτρα, η συμφωνία με την κυβέρνηση, χωρίς να ρίξει ούτε ένα κυβικό τσιμέντο. 700 εκατομμύρια στο μέτρο. Έχουμε κι άλλα. Ο δρόμος Ε65 ξεκίνησε πριν 20 χρόνια, προϋπολογισμός 500 εκατομμύρια. Μας βγήκε 2,2 δις. Ο Ε65 είναι από Λαμία μέχρι Ήπειρο. Δηλαδή, 1,7 δις παραπάνω βγήκε ο δρόμος. Ποιος τον πληρώσει, ο ελληνικός λαός. Ποιο είναι το χειρότερο? Ότι περίπου 300 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος, ο εργολάβος έκανε τα 90 χιλιόμετρα και το κράτος τα υπόλοιπα. Χαμήλωσε, γιατί μας μπερδεύεις, ρε γιγάντιε. Κατασκευάζει τα 3 πέμπτα το κράτος, πληρώνουν οι Έλληνες τα 2,2 δις αντί για 500 εκατομμύρια και παίρνει και τα διόδια ο εργολάβος για 100 χρόνια. Μπίζνα, καλή.
1: Πόσο βολικό. Τυχαίο δεν είναι τίποτε.
0: Του λέω για την ΚΕΚ Τέρνα με την Εγνατία Οδό. Παραλαμβάνει με μία σύμβαση ο εργολάβος την Εγνατία Οδό, πληρώνει και καλά ένα δις. Άκου τώρα το κόλπο το μεγάλο. Μιλάμε για κομπίνα κανονική. Πρέπει να είναι φυλακή όλοι τους, παιδιά, από αυτά που κάνουν. Μόνο εγώ τα λέω. Και θα σα τα αποδείξω. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Αφού είναι κολλητάρια, παίρνουν από του εργολάβου λεφτά όλοι. Όλοι, όλα τα κόμματα. Όλοι παίρνουν λεφτά. Δεν δικαιολογείται. Η σύμβαση λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ότι ο δρόμος θα έχει 5 φανάρια, 10 κόμβους, 5 τούνελ κτλ. Mm-hmm. Και η ασφάλεια με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα είναι στο 2,2%. Έρχεται η κυβέρνηση. Αφού παίρνει με ένα δις δίθεν ο ιδιώτης, πήρε δάνειο βέβαια, έτσι. Με εγγύηση εμάς πάλι. Δεν έδωσε λεφτά. Εγγύηση, δάνειο, λεφτά. Πράγμα, πολύ ωραία. Παίρνει το δρόμο και η κυβέρνηση αλλάζει την ασφάλεια. Την πάει 2,6 ή 2,4. Από 2,2 που ήταν. Πανευρωπαϊκά είναι 2,2. Το κάνει 2,6. Γιατί το κάνει 2,6? Για να έρθει ο εργολάβος μετά και να πει: α, μαγκές, σαπάκι μου πουλήσατε. Πρέπει να κάνω εγώ έργα τώρα εδώ πέρα. Δώστε μου αποζημίωση. Πάρα άλλο 500 εκατομμύρια αποζημίωση 600. Το ίδιο είναι και στο ΒΟΑΚ. Το ίδιο είναι στο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Όλα αυτά μαζί είναι περίπου 5 με 6 δις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό 6 δις? Σημαίνει 3 χρόνια. 13ο, 14ο το πιστό. Για 3 χρόνια χωρίς να κάνεις τίποτα, έτσι. Συν αύξηση μισθών και δώρα. Για όλους τους Έλληνες. Δίνουν σε 7 εργολάβους τα λεφτά αυτά και όχι στα εκατομμύρια των Έλληνων που πεινάνε. Τα είπαμε στη Βουλή, τα άκουσε κανένα κανάλι εσύ? Δεν τα ακούσε, γιατί σ' άκουγα πολύ και για τα Τέμπη που είπα. Δεν τους νοιάζει, ρε.
1: Συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά αυτό ήταν μια δικαίωση μετά από όλον αυτόν τον αγώνα.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εγώ περίμενα εκτάκτως χθες να σας δω παντού. Να φεύγετε από, από το ένα κανάλι
0: που
1: στο άλλο.
0: Έστειλα μήνυμα αγανακτισμένο στο γραφείο τύπου Μοσκάλκος, στο Χαριτάτο χθες, να γυρίσει και να λέει ότι την αποκάλυψη για τα σπιτάκια την έκανε ο Σίμος. Έκανε αγώνα, ναι. Αλλά 2024 παραλαμβάνω. Ποιος? Και 25 εγώ τα χαρτιά από το Σερέτη από εδώ. Γιατί αυτός το έβγαλε το θέμα.
1: Από εδώ βγήκε.
0: Και αγώνα την αλήθεια. Όπως με τα εμβόλια τα έβγαλε ο Δαμιανίδης και με το Τέμπο Δαμιανίδης. Και πηγαίνω στη Βουλή με τα τιμολόγια και τα καταθέτω ένα προς ένα πριν ένα χρόνο. Σπιτάκια. Την κομπίνα. Mm-hmm. Και όλοι δύο μέρες σου τα σπιτάκια. Ο Δανιλίδης έκανε αγώνα. Για να δείτε, ρε μάγκες. Μες στη Βουλή τα έκανα πουρλότο εγώ. Αλλά βέβαια τότε τα παίρνανε όλοι από τα σπιτάκια. Διαφημισούλες. Είχε διαφημίσει και τα χωρίς παντού. Τώρα που τελείωσε η διαφήμιση, λαλάνε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σου βγει άλλα χειρότερα. Για το θέμα των τεμπών. Για το ξεμπάζωμα. Αγωνίστηκα, έτρεξα, έκανα, έρανα. Το έκανα για την ψυχή της μάνας μου, για μένα, αλλά για την πραγματικότητα και τον ελληνικό λαό. Να βγαίνουν και να μου λένε δικαιώθηκε. Ποιο δικαιώθηκε? Εγώ δικαιώθηκα, ρε. Εγώ έφαγα την πλέπαρα, εσείς. 320.000 αγωγή εγώ έφαγα. Ούτε αυτή που έκανε το κόμμα και δεν πατάει στα δικαστήρια. Και όποτε πατάει κάνει φασαρίες, ούτε κανένας από αυτούς. Και είμαι αγανακτισμένος.
1: Και όλα αυτά για τα οποία σας κατηγόρησαν, γραφικός, συνωμοσιολόγος.
0: Ψεκασμένο με λέγε.
1: Ναι, ψεκασμένος.
0: Για τα μπάζα με είπε ο Φλωρίδης ότι είμαι. Ο Φλωρίδης είπε ότι είμαι για μπάζα.
1: Και χθες
0: του είπα εγώ, σου επιστρέφω ακριβώς αυτό που είπες. Είσαι για τα μπάζα, εσύ και μια δημοκρατία. Όλοι σας. Δεν θα πω κάτι να κρύβει τι είπες το όπεν σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα πω τίποτα. Πραγματικά αηδιάζομαι τις ανοησίες του. Πείτε μου ποιο βενζινάδικο έκλεισε άπαξ διαπαντός. Ποιο σούπερ μάρκετ έκλεισε άπαξ διαπαντός. Αφού δεν πληρώνουν τα πρόστιμα, ρε παιδιά.

0: κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Τους κοροϊδεύουνε.
1: Πιστεύετε ότι θα ανοίξει και άλλο το πουκί στη ΔΕΘ?
0: Δεν μπορεί ένα δις είναι, παιδιά. Δεν θα τα ανοίξει. Δεν θέλει. Μισεί τους Έλληνες όπως μισούν τους Έλληνες όλοι. Χθες στη Βουλή είπα γιατί μισούν τους Έλληνες, ναι. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Έβαλα τις παροχές των λαθρομεταναστών και τις παροχές τις εισφορές των Ελλήνων. Τζάμπα στέγαση ο λαθρομετανάστης, ο Έλληνας πληρώνει είτε έμφυα είναι δικό το σπίτι, είτε νίκιο. Τζάμπα τηλέφωνο, τζάμπα ρεύμα ο λαθρομετανάστης, ο Έλληνας πληρώνει και τηλέφωνο και ρεύμα πολλαπλές φορές. Τους λέω, δουλεύει ο λαθρομετανάστης? Όχι, παίρνει επιδόματα. Ο Έλληνας και δουλεύει και συνεισφέρει και επιδόματα δεν παίρνει. 700-800 το μήνα. Αυτό μισούν τους Έλληνες.
1: Ναι, απλά το σκουριασμένο γρανάζι, αν δεν το λαδώσεις, δεν θα λειτουργήσει και εν ώψη εκλογών λογικά θα πρέπει
0: δεν
1: να...
0: Δεν τον νοιάζει, έχει θέμα αντίληψης ο άνθρωπος. Όταν σου λέει ότι είχαμε 11% επενδύσεις και πάμε για 17%, ο ανίδεος, ο άσχετος, γιατί περί άσχετου πρόκειται, οι επενδύσεις δεν είναι οι πραγματικές επενδύσεις, είναι τα funds. Μέσα στις επενδύσεις του 11% υπολογίζεται και το ξεπούλημα των ακινήτων των Ελλήνων. Δεν είναι επένδυση αυτό, το να ξεπουλάει την περιουσία του Έλληνας και να κυνηγάνε τον Πεζιρίδη επειδή λέει δεν θα, το είπα και στο Μέγκα, δεν θέλω να πουλάνε οι Έλληνες στα σπίτια τους και εγώ ως μεσίτης δεν πουλάω σε ξένους στα σπίτια και τον κάνουν και δίωξη. Αυτό σου λέω μισούν τους Έλληνες. Μισούν τους Έλληνες. Τέλος, μισούν τους Έλληνες. Τι να κάνω τώρα. Το λέω, το φωνάζω.
1: Εδώ για τους μετρητές ίδρυυσης μας υπενθυμίζουν άλλο μεγάλο
0: θα
1: θέμα.
0: Θα έρθει και αυτό. Θυμάσαι που είχα πει ότι μέσα το 2022 είχα πει ότι για το Ταμείο Ανάκαμψης θα έρθουν κανονίες από τις Βρυξέλλες και θα κυνηγηθούν πολλοί υπουργοί. Το είπα και πριν μερικούς μήνες και είπε ο Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης θα μου κάνει μήνυση. Δεν μου κάνει μήνυση. Γιατί μου έκανε μήνυση εμένα? Έκανε Σαλμά, γιατί ο ένας ξέρει για τον άλλον.
1: Τώρα,
0: απλά
1: γίνεται.
0: Δεν το είπα. Ναι. Δηλαδή φτάνει η υποκρισία του Σαλμά τώρα επειδή θα κατέβουμε το Σαμαρά. Είπα τα ίδια πράγματα που είπε ο Σαλμάς και εγώ μια εβδομάδα πριν του Σαλμά. Δεν τόλμησε να μου κάνει μήνυση ο Γεωργιάδης γιατί ξέρει ότι έχω τα στοιχεία για τιμολόγια για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το είπα, θα τους τσακίσω στην νομιμότητα. Τα κλεμμένα δισεκατομμύρια που είναι, επαναλαμβάνω, 19,5 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πήραν σε 10 ανθρώπους, ρε παιδιά. 19,5 δις, Δεσποινά μου, Τάσο μου και Γιώργο Δαμιανίδη μου, ξέρετε τι είναι? 19,5 δις είναι για 10 χρόνια, 13η, 14η σύνταξη και μισθός για τους Έλληνες. Σας κοροϊδεύουν, σας στείλουν, για αυτά αγωνίζομαι. Και για να καταλάβεις ότι πραγματικά μερικοί καλά κάνουν και τα παθαίνουν. Καλά κάνετε και τα παθαίνετε. Πάτε και ψηφίζετε υποκομματίδια δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος. Είναι δυνατόν να γίνεται εκδήλωση, συναυλία? Κόμμα να κάνει συναυλίες? Τι το περάσετε εδώ ρε εσείς? Χαραπάω τα δύο χεράκια μου, χτυπώ. Το κόμμα της Συμπόνιας, η Χαροκαμένη και τα λοιπά, κάνει συναυλίες, σοβαρολογείτε μωρέ? Σοβαρολογείτε? Η ελληνική λύση δεν μπορεί να κάνει συναυλίες. Πεινάει ο κόμμας, συναυλίες θα κάνουν οι άλλοι. Μάθαν το κολπάκι για να ξεπλέουν χρήματα. Συναυλία. Α, οι άλλοι θα κάνει, λέει, συναυλίες με το Θηβαίο. Τι λέτε ρε εσείς? Τι είστε, κουκουέ? Και το χειρότερο απ' όλα, θα κάνουν ημερίδα και συνέδριο, άκουρε μεγάλε τώρα, ένας δολοφόνος, λέω τώρα εγώ, θα κάνει ειδική ημερίδα πώς μπορείς να δολοφονείς. Ναι, γίνεται αυτό? Μη γελάς παιδί μου, γίνεται? Ένας δολοφόνος θα κάνει ημερίδα για το πώς μπορείς να δολοφονείς καλύτερα. Ή πώς μπορείς να αμυνθείς το δολοφόνο σου. Γιατί ο δολοφόνος ξέρει πώς δολοφονεί, άρα θα δώσει και συνταγή για να αμυνθείς.
1: Θα μας ανοίξουν τα μάτια ένα πράγμα.
0: Δηλαδή, η τύπισσα αυτή που δεν ξέρει που πάντα τέσσερα, κάνει ημερίδα, λέει, για τα fans. Όταν ο ίδιος είπε και πήρε από πληστηριασμό σπίτι. Και θα πάνε να την ακούσουν. Εντάξει, τα είναι, παιδιά. Τελειώσαμε. Τέλος. Μιλάμε καλά να πάθουν οι νεοέλληνες, όχι οι Έλληνες. Όχι οι Έλληνες, οι νεοέλληνες. Βλέπω έναν Τσίπρα και πραγματικά, δείτε τώρα, είναι αυτό που λέω, δοξάζεται κρυπτόμενος. Κρύβεται. Σαν τον Ποντικό. Δεν βγαίνει. Βάζει τους άλλους όλους να μιλάνε, τους χρησιμοποιεί. Ο Μίστερ Τίποτα, ο άνθρωπος που αποποινικοποίησε την εσκροκέρδεια, άκου τι σου λέω, η εσκροκέρδεια αποποινικοποιήθηκε με νόμο του Τσίπρα και τον εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος που άλλαξε τους ποινικούς κώδικες για να αθωωθεί ο ολιγάρχης κολλητός της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα για δωροδοκία. Άλλαξε τη δωροδοκία, δεν την έχει ποινικό αδίκημα, κακούργημα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο άνθρωπος που άφησε ελεύθερο παιδεραστή και παιδεραστές έξω της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής, το είπα και στη Βουλή χθες, τολμάει κανείς να πει αυτά. Έλα μόνο τώρα. Και με πιάνει ένας βουλευτής μετά και μου λέει, εσύ πρόεδρε, λέει, εντάξει, άλλου κόμματος, όχι Νέας Δημοκρατίας, άλλου κόμματος. Μου λέει, πρόσεχε ρε βρεφέ μου, εντάξει, βάλει μόλος, λέει, εντάξει, θέλει και λίγο στην πολιτική, τι λες, ρε, του λέω. Από το πρωί φεύγω που πάω σπίτι μου, δεν έχω ανάγκη. Δεν με νοιάζει. Θα λέω αυτό που πιστεύω μέχρι τέλους. 5% έχω, 3 έχω, 4 έχω, 6 έχω, 10 έχω, 15 έχω, 45 έχω. Θα παλέψω για τον Έλληνα. Δεν γίνεται αλλιώς. Φτάνει πια. Όλοι το τομάρι τους κοιτάνε. Μια βουλή τσίρκο. Το μεγαλύτερο δεύτερο κόμμα είναι ανεξάρτητη. Έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα και την έχουν κάνει Λούις όλοι και παίρνουν τα 5,5 χιλιάρικα και δεν τρέπονται. Είναι ξεφτύλα ρε αυτό που κάνετε. Παραδώστε ρε όλη τις έδρες σας ρε. Ξεφτυλισμένοι. Γιατί είναι ξεφτύλα να ανεξαρτοποιείσαι και καλά από το ΣΥΡΙΖΑ για να περιμένεις ποιον, τον Τσίπρα, να σε ξανακαλέσει. Τι να πω ρε παιδί, τι να πω. Και έχει ένα δουλάκι, σαν το χταπόδιο χτυπάν κάτω. Τι νόμιζε αυτός, τι νόμιζε. Του τα έλεγα, εγώ δεν μ' ακούει κανένας.
1: Και έχουμε και τη δεξίωση στο προεδρικό.
0: Δεν πρόκειται να πάω ρε. Από εδώ πέρα, ποια δεξίωση είναι εσύ. Εισβολή στην Κύπρο, νεκρούς, να γιορτάσω τι, τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, το είπα και χθες, δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε σύνταγμα. Τέσσερα πράγματα του ζήτησα χθες εγώ το Μητσοτάκη. Δεν θα τα κάνει ποτέ. Κόμματα που χρωστούν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Όποιος θέλει να είναι βουλευτής να έχει 5 έτη ένσημα, όχι στο δημόσιο, που βολεύοντας τα κόμματα, γίνονται παιδιά του κομματικού σελίγραν και μετά γίνονται βουλευτές. Όχι. 5 χρόνια να δουλεύεις τουλάχιστον για να θες υποψηφιότητα. Τρίτον, ο βουλευτής που δεν θα έρχεται στη Βουλή να μην πληρώνεται, τα έθεσε για το συντέγμα, την αναθεώρηση. Έτσι. Αλλά γαργάρα, κανένας. Κανένας. Συγκεκριμένα πράγματα τους είπα. Δεν θα τα κάνουνε. Και συνταγματικό δικαστήριο. Δεν πρόκειται να τα κάνουν αυτά. Ποια συνταγματική αναθεώρηση και παράδειγμα της Καλλιμάς. Έλα τώρα. Πάμε ολοταχώς στην ατζέντα 2030.
1: Αυτό ήθελα να πω γιατί αναφερθήκατε και στην ομιλία και
0: προσωπικό. Τολμάει κανείς να πει αυτά, ρε εσύ. Να το φάει μαρμάγκα. Αφού ο Μητσοτάκης του πατέρα, ο πατέρας του Μητσοτάκη την υπέραψε. Και μου στείλαν ένα βιντεάκι χθες από έναν παππούλι, να είναι καλά ο άνθρωπος. Από το Άγιο Όρος, δεν το ξέρω. Ο Γέροντας Παΐσιος, Πάτερ Παΐσιος, λέγεται Γέροντας Παΐσιος. Έλεγε φοβερά πράγματα για μένα και τον ευχαριστώ δημοσίως, δεν το ξέρω. Έλεγε τον προσωπικό αριθμό που είπα και τα στοιχεία που κατέθεσα κτλ. Και να υπομνήσω σε όλους αυτούς που κάνουν τους TikTokers και τους YouTubers, επειδή στα γράμματα και μη μαθείς, είναι και μια φάτσα, μια κυριούλα, μια 35άρα είναι, που το παίζει ξερόλας, και το μόνο που έχει να κάνει να βρίζει τον Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, να τους πω το εξής, συμβουλή φιλική. Έτσι, όλοι είστε προπονητές κερκίδας. Ελάτε λίγο στο γήπεδο να σας δω. Ελάτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πληρώστε κάτι από την τσέπη σας για να κάνετε κάτι στη ζωή σας. Εμείς ως Ελληνική Λύση ούτε συναυλίες κάναμε για να πάρουμε τα λεφτά και να χάσουμε τα παραστατικά και να λέμε δεν ξέρουμε τα παραστατικά. Εμείς δεν παίρνουμε από τα μέλη μας ούτε ένα ευρώ. Δεν κάνουμε συναυλίες για να μαζεύουμε χρήματα, κοροϊδεύουμε τους Έλληνες. Και το κυριότερο τα βάζει ένας, ο ομιλών. Εντάξει, απλά πράγματα, ο οποίος εργάζεται. Και πού πάει, στις λαϊκές κάθε μέρα. Εκεί, δίπλα στον πολίτη. Δεν κάνουμε μεταξύ μας μεταξά συναυλιούλες, συγκεντρωσούλες. Ελάτε να τα πούμε μεταξύ μας. Όχι. Θα πάω και θα ακούσω αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, τους παραγωγούς, τον μελισσοκόμο, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον άνθρωπο που εργάζεται, το δημόσιο υπάλληλο, το μικρομεσαίο, το ελεύθερο επαγγελματία που την έχουν τσακίσει στην εφορία. Συγκεκριμένες προτάσεις έχω κάνει. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, και βλέπα χθες τον άλλον τον Χίτα στο Action. Καλά τους είπε. Ήταν αυτή η κυρία, πώς τη λένε, πώς τις λένε αυτές στην Αγγλία, ρε παιδί μου, που κοιτάνε τα παιδάκια. Η πλούση, Νταντά, μπράβο, η Νταντά. Η κυρία αυτή σαν Νταντά είναι, του Τσίπρα, δεν το είπα εγώ, έτσι. Μέχρι ο δημοσιογράφος το είπε, ότι έχει το ύφος της Νταντάς, η Νταντά με τα παιδάκια. Ναι. Που λέει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, ό,τι της έρχεται, και λέει ο άλλος, καθέστανε παιδιά, λέει. Εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής. Εγώ έχω ένα κόμμα 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές και είχε δίκιο. Αυτό είναι, ποιοι είναι εδώ πέρα. Ποιοι είναι ρε αυτοί ρε που τους κουβαλάτε εδώ μέσα. Τους κουβαλάνε σε πάνελες και είναι κόμμα της Βουλής. Ποιοι είναι, λέει όλοι αυτοί. Ποιοι είναι ρε, είπαμε το σύστημα έχει τρελαθεί με την ανάδοση της ελληνικής λύσης. Ότι δεν πέφτει με τίποτα. Ότι είναι μοναδική σταθερά στην πολιτική. Έχουν τρελαθεί, έχουν χαζέψει όλοι τους. Μα τώρα δεν έχετε λίγο νιονιό. Είναι ο Έλληνες, όχι οι Έλληνες έχουν, είναι ο Έλληνες δεν έχουν. Και σου λέει, αναγκάστηκε ο Σκάλκος να στείλει μήνυμα στο Χαριτάτο χθες. Είναι απίστευτος ο τύπος. Καλεί όποιον να είναι και λέει τα δικά του, εμείς κάναμε λέγεται τα τέμπη. Ποια τέμπη κάνατε, ρε. Εδώ, τρεις μέρες μετά το δυστύχημα, πήρα τα στοιχεία από τον Δαμιανίδη που μου δόθηκαν μέσω ανθρώπων και έκανα άνω κάτω τη Βουλή.
1: Δεν τα ξεχνάμε, πρόεδρε.
0: Άσε τώρα που όλα τα ξεχνάει, ρε. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πέτυχα λοιπόν σε ένα χώρο. Δεν θα σου πω στη Βυζίτσα, στο ωραίο μέρος της Ελλάδος, για μένα τουλάχιστον, από τα ρότερα μέρη. Μαζί με τον Μαντά ήμασταν, πήραμε έναν καφέ και έρχεται ένας που έχασε το παιδί του. Το συμπονώ. Και επειδή είναι ψευτοαριστερός, χαιρετάει τον Μαντά, σηκώνει τον Μαντά και του λέει ο κ. Βελόπουλος που αγωνίστηκε για εσάς κτλ. Και μου κάνει ένα νεύμα μόνο. Αυτός ο άνθρωπος. Που αν δεν υπήρχε ο Βελόπουλος δεν υπήρχαν τα Τέμπη. Που πληρώνω 320.000 αγωγή για την ιστορία αυτή που τα ονόματα από τις 7-17 της συμβάσεως. Δηλαδή εντροπή ρε είναι. Πάνω από τη λογική, την ανθρωπιά, η ιδεολειψία σας. Τι να πω. Εντάξει.
1: Πολλά μηνύματα, πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουμε και γραμμές. Χαιρετισμούς, καλό κουράγιο από την Βέρεια, από Χαλκίδα.
0: Πόσο κουράγιο να έχει ένας άνθρωπος, ρε παιδιά, πραγματικά. Πόσο
1: ο Ηρακλής γράφει που τα έχει βάλει με την Λερναία Ίδρα. Από την Δράμα, μηνύματα Αττική, Κιλκής, Χολαργό, Θεοδόσης. Πρώην κομμουνιστής γράφει, υποστηρίζει, λέει, ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι κοινοβουλευτική δικτατορία διαταρρυγμένος, σύγχρονος, κρέοντας.
0: Ούτε κοινοβουλευτική είναι, παιδιά. Δικτατορία κανονική είναι. Δικτατορία κανονική είναι.
1: Κανονικά πάντως εκτιμά, λέει, δεν θα φύγει φυσιολογικά από την εξουσία. Δεν το βλέπω.
0: Σας λέω, δεν ξέρω αν είστε αριστερός ή δεξιός, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αλλά αυτό που σας λέω είναι ισχύ. Είναι δικτατορία. Τέλος. Το βλέπω κάθε μέρα, το νιώθω κάθε μέρα, συμπεριφέρονται έτσι, αλαζονία, έπαρση. Βγαίνει ο άλλος ο Μίστερ Δημητριάς και μας το παίζει βαρύ πεπόνι. Ποιος να μιλάει για μαφία στην Ιταλία, ότι λύσε προβλήματα, να λέει για σφαίρες, για αφεντικά. Ρε είστε με τα καλά σας. Αυτή η οικογένεια είναι η μοναδική, το είπα σε μια εκπομπή μου και το κατάλαβαν κάποιοι. Η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που κυβερνάται από έναν πρωθυπουργό. Δεν έχει ξανακυβερνηθεί η Ελλάδα έτσι. Τι εννοώ.
1: Τι αυτό.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Κοιτάζω και δεν μπορώ
0: στη
1: να καταλάβω.
0: Στη μεταπολίτευση όλοι οι πρωθυπουργοί κυβερνούσαν αυτοί και οι εργολάδοι. Οι διαπλεκόμενοι. Μέχρι και το Μητσοτάκη. Γιατί οι εργολάδοι ήταν οι επιχειρηματίες, οι διαπλεκόμενοι, χρηματοδούσαν τα κόμματα λίγο ή πολύ και οι πρωθυπουργοί επιβίωναν. Αυτό είναι το βρώμικο σύστημα της μεταπολιτεύσεως. Και αυτό θέλω να σπάσω εγώ. Με το Μητσοτάκη, επειδή η οικογένεια είναι επιχειρηματίες, δεν ξέρουν τι έχουν βγάλει με τις φαγάνες που τρώνε σαν φαγάνες, έχουμε το Μητσοτάκη επιχειρηματία ή το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτός τρώει τα λεφτά μαζί με τους φίλους του και τα μοιράζει όπου θέλει. Το κατάλαβες. Δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από τους επιχειρηματίες. Γιατί ο ίδιος εκβιάζει τους επιχειρηματίες. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε δικτατορία. Πώς εκβιάζει, δεν σου δίνουν δουλειά, ρε. Έχει τα μέσα, έχει τα site, έχει τα ίση κόσμο. Εδώ έχει ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη δικά του. Δικά του, τα είχα ιδιωτικά. Στην Αθήνα το ίδιο συμβαίνει, μην νομίζεις. Λιβανιστήρια ολέ είναι όλοι. Γιατί παίρνουν 50 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα από το κράτος, από την κυβέρνηση.
1: Και να μην είναι, μπορούν να γίνουν εύκολα.
0: Απλά είναι τα πράγματα. Και δεν θα σταματήσω να τα λέω. Δεν με νοιάζει. Καταλαβαίνω τον πόνο και την αγωνία των ιδιοκτητών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων να επιβιώσουν οικονομικά, αλλά υπάρχει και το φιλότιμο, ρε παιδιά. Να επιβιώσω εγώ σε μια επιχείρηση παίρνοντας από το Μητσοτάκη λεφτά που είναι κλεμμένα λεφτά. Κλεμμένα από την τσέπη του Έλληνα. Δεν τα θέλω, ρε εσείς. Άντα από εδώ πέρα. Θα πάω να δουλέψεις.
1: Έχουν πάθει, λέει, αναταραχή. Σοκ με την άνοδο της ελληνικής λύσης.
0: Θα μου λέει τώρα ο βουλευτής μου, ναι. Σε λίγο θα μιλήσω με το τάξη μία η ώρα, ενώ μας έλεγε τη Δευτέρα. Δεν είστε καν οι απατεώνες. Εγώ ζήτησα άδεια να φύγω από την Βουλή. Γιατί μέχρι χθες μας λέγανε θα μιλήσει Δευτέρα. Έλεγα ώρα θα μιλήσω την Πέμπτη και θα ξαναπάω Δευτέρα πρωί-πρωί να μιλήσω και να την παρατηθώ μαζί του. Το κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχή αυτό. Και τι κάνει ο απατεώνας. Σήμερα θα μιλήσει, λέει.
1: Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Λάθος, ναι, 3 η ώρα.
0: Και λέει, άντε ρε από εδώ πέρα, ρε. Να. Ρε, άντε από εδώ πέρα να μας δουλεύεις όλους. Ποιος είσαι, μωρέ.
1: Όσον αφορά την συνταγματική αναθεώρηση, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση τώρα τη Δευτέρα, πρόεδρε, και μετά πάμε τέλος Αυγούστου.
0: Ενδιαφέρεται τον Έλληνα συνταγματική αναθεώρηση, αυτό πιστεύεις εσύ. Για πες μου τώρα.
1: Το νούμερο ένα είναι το οικονομικό, πρόεδρε. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Άσχετα από τις δημοσκοπήσεις.
0: Σας έδωσα νούμερα και εσύ ασχολείσαι, να σου πω, σου είπα. 19,5 δις φάγαν 10 άνθρωποι που είναι πόσα χρόνια, 2 επί 10, περίπου, σου λέω εγώ, 8 χρόνια οι συντάξεις, 13ος, 14ος μισθός κτλ. Ωραία. Να σου πω και άλλα νούμερα. 20 δις είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. 20 δις. Άλλα 8-9 χρόνια. 5 δις πήραν οι εργολάβοι σε ένα χρόνο. Μα αποζημιώσεις, λεφτά που δεν δουλέψανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Θα μπορούσαν να φάνε οι Έλληνες
0: και να φάνε ένα ψωμάκι, ρε, οι Έλληνες.
1: Χρυσά κουτάλια.
0: Άντε ρε από εδώ πέρα. Αλλά τους λέει ο Μητσοτάκης, και πού θα βρείτε τα λεφτά, και δεν τολμάει κανείς να τα πει αυτά. Δεν τολμάει. Ο Τσίπρας να τα πει, μωρέ. Αυτός που έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και άλλοι πήγε και πήρε ακίνητο και το παίζει. Ο Τσίπρας έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και εξαρτάται από Μαρινάκη, Μελισανίδη και Λαβρεντιάδη. Φίλοι του είναι, κολλητοί του, σπρώχουν, αβέρτα. Όπου γάμος και χαρά και σπρόξιμο, ο Τσίπρας είναι μαζί με τον Μαρινάκη, τον Μελισανίδη και τον Λαβρεντιάδη. Εγώ τα λέω έτσι. Και ονόματα λέω. Και μες στη Βουλή τα λέω. Παντού τα λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και το Όπεν. Το Όπεν στηρίζει ευθέως το Λοκέ, Τσίπρα και Καριστιανού, όπως είναι αυτήν την κυρία. Η οποία κάνει, λέει, συνέδρια για τα φανς. Ξέρει καλά τη δουλειά. Πώς παίρνει πίτσα από πληστηριασμούς. Ο ειδικός θα μιλήσει. Θα μιλήσει, δεν θέσπινα. Άντε πια δεν μπορώ. Με στα νεύρα έμενε, Γιώργο. Είχε καθυστέρηση μια ώρα, περίμενα.
1: Από εκεί ο εκνευρισμός, ε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είχαμε την Ολυμπιακή, τους είδα σήμερα και εκνοχλήθηκα σαν άνθρωπος. Είχαμε την Ολυμπιακή, την κρατική, γιατί όλα θέλουν να τα κάνουν αποκρατικοποίηση. Όλα. Δεν λένε όμως ότι στην Αγγλία η εταιρεία Χάλιβα γίνεται εθνική εταιρεία κρατική. Δεν λένε ότι το νερό στη Γερμανία γίνεται πάλι κρατικό. Στην Ελλάδα τα ιδιωτικοποιούν όλα και χαίρονται. Ακτές, λιμάνια, δρόμους, την Ολυμπιακή. Την Ολυμπιακή την έκλεισε ο Χατζηδάκης, αυτό το απίστευτο άτομο που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και έχει τόσα ακίνητα, δεν ξέρω που τα βρήκε. Πώς γίνεται αυτή η κριτική με Άκης να ξαφνικά από 0 ακίνητα έχουν 40 ακίνητα, Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η μικρή ποσότητα των κριτικών που περιφέρονται και συμπεριφέρονται ως λαμόγια του κομματικού με τη Σωλήνα ή του κοινωνιακού Σωλήνα. Θα σου πω το εξής. Θυμάμαι την Ολυμπιακή, δεν ήμουν μεγάλος τότε, είχε καθυστέρηση 40 λεπτά το αεροπλάνο. Κρατική ήταν τότε. Και φώναζαν από κάτω, λες, α, δικιά μας είναι Ολυμπιακή, κάτω, γιατί δεν τρέπεστε λίγο, ρε, πάλι οι δημόσιοι ουρλιάζαν, φωνάζαν, έβαλαν στο κισέ πάνω. Κρυφρόταν οι υπάλληλοι και 40 λεπτά. Σήμερα είχε μία ώρα, για την πρώτη φορά, συνεχώς το κάνει η Αιτζίαν, ειδικά το καλοκαίρι, και όλοι σαν τις κότες έτσι.
1: Τσιμουδιά.
0: Τσιμουδιά, κυρίες όλοι! Κυρίες! Μια κυρία είπε, γιατί καθυστερήσαμε τόσο, κυρία μου. Mm-hmm. Άμα ήταν Ολυμπιακή. Ρε εσύ, δημόσια υπάλληλα εκεί στον Κισέ, τι θα γίνει, θα φύγουμε σήμερα. Είναι ο Έλληνας. Φάτε λοιπόν ιδιωτικοτομία. Πού πέτυχε, ρε παιδιά, η ιδιωτικοποίηση. Ε, έχουμε φθηνό ρεύμα. Έχουμε φθηνό εισιτήριο στην Ολυμπιακή, το πιο ακριβό εισιτήριο στην Ευρώπη. Έχουμε φθηνά κινητά και τηλέφωνο. Ε, έχουμε φθηνούς δρόμους. Τι έγινε, πού πέτυχε η ιδιωτικοποίηση. Αφού είναι μπίζνα των επιχειρηματιών, βρε. Και του Μητσοτάκη της παρέας του. Πω πω. Πάμε στα τηλέφωνα. Και επειδή με ρωτάτε, δεν θα πάω στην εκδήλωση, ρε, στο αυτό. Δεν θα πάω. Και πως το λένε στη Δημοκρατία.
1: Και αλλάζουν και περιβάλλον, θα γίνει εσωτερικά μάλλον. Λόγω των...
0: Δεν πάω να γίνω που θέλει.
1: των καιρικών συνθήκων. Και το μετρό. Υποτίθεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα πηγαίναμε μέχρι Καλαμαριά. Από παράταση σε παράταση. Μάλλον για να κοπεί η κορδέλα τα στοιχεία.
0: Ναι, ρε παιδιά, το είπα, ρε παιδιά. Το είπα.
1: Ποιο?
0: Μου στέλνει ένας φίλος, δημοσιογράφος βέβαια, από τους καλούς. Έτσι. Mm. Για το θέμα με ότι κάνει συνέδριο το φουσκωμένο. Άστε τώρα, πάνω στα σεπαποκαίδια.
1: Ανοίγουμε γραμμές.
0: Ανοίγουμε γραμμές γιατί κάνει συνέδριο, λέει, για τα fans. Αυτοί που παίρνουν σπίτια, λέει, από τους Έλληνες, κάνουν συνέδριο για τα fans.
1: Συνέδριο, με τι συμμετοχή?
0: Δεν ξέρω τι συμμετοχή. 2-31-05-506-77 Θέλω να σας ακούσω, πείτε την άποψή σας, πείτε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν πάω αύριο στην εκδήλωση Δημοκρατία.
1: Η κυρία Νικολέτα είχε στείλει μεσοβδόμαδα. Βγαίνουν στις λαϊκές και έχουν την προσδοκία μήπως σας δουν, λέει, κάπου. Mm. Εντάξει, μεσοβδόμαδα είναι λίγο δύσκολο και όταν είναι ο πρόεδρος.
0: Μεσοβδόμαδα είναι στην Αθήνα.
1: Ναι, λόγω των υποχρεώσεων υπάρχει
0: και
1: βουλή.
0: Πηγαίνω σε αθηναϊκές λαϊκές. Έτσι.
1: Οπότε κάντε τα ψώνια σας Σαββατοκύριακο, πρόεδρε. Πρόεδρε.
0: Πω.
1: Να βγάλω κάτι θέλω.
0: Πω, περίμενε παιδί μου, θα σου πω τα λαϊκές. Έβγαλαν ανακοίνωση από ένα κόμμα ότι θα κάνουν μια συναυλία με το Θηβαίο.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο Θηβαίος και τους διαψεύδει. Βγάλαν αφίσες.
1: Αν δεν το ρώτησαν προφανώς.
0: Και αυτό τα άτομα θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, παιδιά. Μιλάμε για. Χάνουν παραστατικά τιμολόγια από την εφορία. Δεν ξέρουν πού πήγαν τα λεφτά. Δεν ξέρουν ότι πήραν σπίτι από πληστηριασμό. Κάνουν συναυλίες με καλλιτέχνες που δεν ξέρουν οι ίδιοι ότι θα κάνουν συναυλία. Ε, παιδιά, τι τσίρκο είναι αυτό, ρε εσείς? Ρε, πού μπλέξαμε, Θεέ μου, πού μπλέξαμε. Λέγε, τι ρωτούσε εσύ.
1: Όχι εγώ, ο κόσμος ρωτάει, οπότε λέω να πάει ο κόσμος να ψωνίσει αύριο στη λαϊκή, στις λαϊκές να ξεκινήσει. Ναι,
0: συγγνώμη, πρέπει να πάει, ψωνίσει, να πάει ο Λόμπλος.
1: Ίσως κάπου σας πετύχουν. Είναι αυτή.
0: Κοίταξε να δεις. Πιθανόν ναι, πιθανόν όχι. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάω σε λαϊκές, γιατί πάλι δεν έχουμε εκπομπή εδώ.
1: Άκου λίγο, βρέχει...
0: Δεσποινά, εσένα το ωράριο όσο συγκεκριμένο. Mm. Τελειώνεις 3 ώρα, την κάνεις.
1: Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου συγκεκριμένο.
0: Άστε συγκεκριμένο, τα άλλα είναι οικογενειακά βάρη. Ναι, έτσι, εδώ, και είναι ναι, άλλο. Ναι. Εγώ έχω πει ότι η γυναίκα που εδώ, σπίτι δουλεύει πρέπει να παίρνει και ένα μισθό. 600-700 ευρώ τα παίρνει. Η μάνα πρέπει να παίρνει λεφτά, το έχω πει. Αλλά εγώ σηκώνομαι κάθε μέρα το πρωί 7.30 ώρα. Κάθε μέρα, ό,τι και να γίνει. 7.30 ή όταν πάω στα κανάλια 6 το πρωί. Γιατί να πα 8 ώρα στο κανάλι. Κανάλια εννοώ, παλαδικά. Μια φορά τη βδομάδα πάω εκεί. Όταν φεύγω από Θεσσαλονίκη Αθήνα, πάλι έξω το πρωί πετάω. Μιλάμε για τώρα καταπώνησης. Πηγαίνω στη Βουλή. 8 παρά είμαι εκεί. 8 και 20. 9 παρά είμαι εκεί. 8
1: και 20.
0: Κάθε μέρα. Μέχρι τις 11 και 4 οργανώνομαι με τους βουλευτές μου, με το νομοσχέδιο, τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε κτλ. Φεύγω. Πάω, κάνω εκπομπή. Γράφω εκπομπές για την τηλεόραση. Ξαναπάω το απόγευμα στη Βουλή μέχρι τις 9.30-10. Πηγαίνω στο κανάλι μετά για να ετοιμαστώ για την αυριανή εκπομπή και φτάνω σπίτι μου 12 το βράδυ, 12.30.
1: Στο μεταξύ και σε άλλους.
0: Να σου πω, μην βιάζεστε. Την Τετάρτη λοιπόν που είχα και Μέγκα. Mm-hmm. Είχα Μέγκα. Σηκώθηκα 6 το πρωί. Έτσι. Πηγαίνω στο Μέγκα. Φεύγω από το Μέγκα Σφαίρα, πηγαίνω στη Λαϊκή Αγορά. Τελειώνω από τη Λαϊκή Σφαίρα 11.30, πηγαίνω 12 η ώρα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τελειώνω από την εκπομπή στο ραδιόφωνο, τρέχω στη Βουλή για να πάω στην Επιτροπή να μιλήσω. Μιλάω στην Επιτροπή, φεύγω 3 ώρα από εκεί, γυρνάω στο κανάλι για να κάνω εκπομπές, να γράψω 2 εκπομπές μέχρι τις 5.30-6 παρά. Ξαναφεύγω στη Βουλή μετά για να μπορώ να οργανωθώ για την επόμενη μέρα των νομοσχεδίων και θα μιλήσω για τη Βουλή για την ιστορία με την αναθεώρηση. Και τελειώνω 11 από τη Βουλή, 11.30 και πάω σπίτι μου 12.30.
1: Βιταμίνες να πάρετε, πρόεδρε.
0: Αυτή είναι η ζωή μου. Και στους τεμπελχανάδες σαν τον Τσίπρα σηκώνεται 10.30 το πρωί. Έλα ρε τώρα. Έλα ρε. Ο άνεργος από επιλογή.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ακουγόσαστε, είστε στον αέρα.
2: Καλησπέρα, Δέσποινα, καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Δέσποινα, εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι.
0: Άρε τα ταξιά, που έλεγε και ο παππούς μου. Τα ταξιά. Το ταξί είναι ελληνικό. Τέλος.
2: Και θα μείνει ελληνικό και θα σου πω ένα πράγμα, πρόεδρε. Επειδή εμείς κάνουμε τις δικές μας δημοσκοπήσεις πάντα, mm-hmm. Έτσι, ταξιτζίδες, ένα έχω να σου πω. Βρέθηκα σε βάφτιση, ακουγόταν το όνομά σου, γιατί τα κατά ψέματα στο τραπέζι μιλάγαμε. Μόνο Βελόπουλος έλεγε ο ένας, μόνο Βελόπουλος έλεγε ο άλλος. Ο τρίτος έλεγε, μα άκουσα και αυτό, μα άκουσα και εκείνο. Και το πιο τραγελαφικό, το πιο ωραίο μάλλον, η πιο με καλή σύμπτωση που μου έτυχε, βρέθηκα χωρίς ταξί, γιατί το οδηγούσε, το δούλευε ο σύζυγος, και αναγκάστηκα και πήρα ένα ταξί από τον δρόμο για να πάω στη δουλειά μου. Ναι. Ο ταξιτζής μέσα, εκεί πέρα πιάσαμε συζήτηση για πολιτικά και γκραμ, μου δείχνει την εφημερίδα του Χίου, το μακελιό. Κοίτα μου λέει τι γίνεται.
0: Καλά, μην μπερδεύετε τον κόμμα, μισό λεπτό για να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο Στέφανος είναι διευθυντής εκεί στο ραδιόφωνο στο Μάκη.
2: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Έτσι.
2: Το ξέρω.
0: Το κόμμα δεν έχει καμία διασύνδεση, το έχει πει και ο ίδιος του, έτσι.
2: Με την, το ξέρουμε, μια χαρά. Απλά διάβαζε αυτά που έγραφε.
0: Και καλά κάνει. Και πρέπει να διαβάζουν όλοι. Ακούστε λίγο. Πρέπει να διαβάζουμε όλοι. Πρέπει να διαβάζουν όλοι τα πάντα και εφημερίδες που έχουν σχέση με το εθνικό πατριωτικό χώρο να τις διαβάζουμε όλοι. Όλοι, άπαντες. Άπαντες. Και την ελεύθερη ώρα να διαβάζουμε και να στηρίζουμε τους ανθρώπους. Λέω τώρα εγώ.
2: Και οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιάσαμε συζήτηση και πάλι άρχισε και ξεφώνιζε. Βελόπουλος ρε. Ένα έχω να πω στο Μητσοτάκη. Όσο και να βγει στο Open, όσο και να πάει σε όλα τα κανάλια, δεν κοροϊδεύει πια πλέον κανένα. Κύριε Μητσοτάκη, σφυρίξαμε και έληξες. Τέλειωσε το παραμύθι. Δεν δουλεύεις πλέον κανένα. Άντε, για να είχαμε να λέγαμε. Δύναμη, Πρόεδρε.
0: Να
2: είσαι
0: καλά. Δηλαδή,
1: έχω
0: τώρα,
1: και την ανακοίνωση.
0: Στο Μέγκα.
1: Ναι.
0: Περίμενα. Ναι. Στο Μέγκα είπα ποιο είναι το κράτος που μισεί τους Έλληνες. Σε ευρωπαϊκές χώρες οι ταξιτζίδες επιδοτούνται για τα καύσιμά τους όπως και οι φορτηγατζίδες. Και είπα μία-μία τις εταιρείες. Μία-μία τις εταιρείες είπα. Τις τα κράτη, μία-ένα-ένα και τι παίρνουν. Στην Ελλάδα όχι μόνο δεν τους βοηθάνε, αν τους πάρουν και τα ταξί θέλουν. Ρε κάτω τα χέρια από τα ταξί, ρε. Είναι ελληνικά.
1: Πολιτικός φορέας γράφει σε ανάρτησή του ο Θηβαίος, προσπαθεί να καπηλευθεί συναυλία μου στην Λάρισα.
0: Ξέρεις τι θα πει τώρα, ε. Δεν ήξερα, ένα συνεργάτη μου έβγαλε την αφίσα και υπέραψε αντί για μένα.
1: Δεν είμαστε, λέει, αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών.
0: Σου εξηγώ, παιδί μου, όπως με τον πληστηριασμό είπε ο άλλος, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Δεν
0: τώρα θα πει ο άλλος το έκανε την αφίσα, την έκαναν άλλοι, την έκανα εγώ.
1: Τελικά τον έλεγχο ποιος τον έχει.
0: Ε, από το.
1: Υπάρχει κάποιος που τον έλεγχε.
0: Η μαμά. Πάμε στις γραμμές, παιδιά.
1: Γεια σας. Είστε στον αέρα. Ναι, σας
3: καλημέρα,
1: ακούμε.
3: Καλημέρα, Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
3: Συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Θα ανοίξατε όλη τη βεντάλια, τα αναλύσατε ως συνήθως.
0: Από εκνευρισμό, να ξέρεις γιατί εκνευρίστηκα σήμερα.
3: Όχι, ήταν πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ειλικρινά, ήταν μια από τις ωραιότερες ομιλίες που κάνατε. Έτσι τις εγκαταλέγω εγώ. Από εκεί και πέρα, Πρόεδρε, αυτό που με ενοχλεί τις τελευταίες μέρες είναι που δεν κυματίζει το εθνικό σύμβολο, η σημαία μας, το τριεθνές, είμαι και ευρύτης, από τον τόπο πάνω, αυτό το πράγμα με έχει καταρακώσει. Δεν είναι δυνατόν, κάτι πρέπει να γίνει, να κυματίζει η βουργάρικη, να κυματίζει η τουρκική και να μην κυματίζει η ελληνική. Το θέσατε, μπράβο σας, αλλά πραγματικά εδώ πρόκειται για απώλεια πλέον. Απελέσαμε έδαφος.
0: Δυστυχώς.
3: Είμαι εξοργισμένος πραγματικά.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, ρε παιδιά, μισό λεπτό.
3: Αγαπητέ
0: μου φίλε, μισούν την Ελλάδα, μισούν το σύμβολο, μισούν τον Ελληνισμό, μισούν τον Έλληνα. Δεν τον γουστάρουν, σας λέω. Δεν τον γουστάρουν. Τι να κάνω τώρα, αυτοί κυβερνάνε. Δεν τον γουστάρουν, παιδιά, δεν σας γουστάρουν.
3: Ευελπιστώ να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, να απαλλαχτούμε. Καλημέρα σας, Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει, έχουν αντιγράψει τα πάντα, παιδιά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκουν τα λεφτά όλοι αυτοί και κάνουν τόσους λογαριασμούς. Δημοψηφίσματα που πρέπει να γίνονται. Στο πρόγραμμά μας, δηλαδή παίρνουν ό,τι υπάρχει στο πρόγραμμά μας και το αντιγράφουν. Μιλάμε για κανονικούς κλέφτες. Αυτοί οι κλέφτες και οι ψεύτες θα σώσουν την Ελλάδα. Και όταν ο Πασόκ, ο Ανδρουλάκης κλέβει, έκλεψε αυτά με τους μικρομεσαίους, από εμάς τα πήρε. Και ο Τσίπρας, είπε χθες το αμίμητο ο Τσίπρας. Όσο δεν παράγουμε, άκου, τόσο θα εισάγουμε, είπε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που λέω εγώ, παραγωγή πλούτου για να μην κάνουμε εισαγωγές.
1: Ατάκες, ναι.
0: Καλά, δεν λέω για το άλλο το υποκομματίδιο με το 15% οριζόντιο φόρο, ούτε για το άλλο το υποκομματίδιο που κάνει συναυλίες, αλλά δεν ξέρουν οι καλλιτέχνες για τη συναυλία. Αυτοί να δεν τις κλέβουν. Για τις ανεμογεννήτες κάνουν και εκδηλώσεις. Έλα μόνο, εντάξει τώρα.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Άστο.
1: Πώς το δικαιολογείτε αυτό, δεν έχουν άξιους ικανούς συνεργάτες,
0: ανθρώπους που. Τι δουλειά κάνουν ελεύθερες, ε?
1: Κάνουν.
0: Καμία! Δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν δουλεύουν. Είναι άνεργοι τεμπελχανάδες οι πολιτικοί αρχηγοί. Και όταν δεν δουλεύεις και είσαι άνεργος τεμπελχανάς, ακόμη και για τα εισοδήματά σου, θα τα κάνει ο λογιστής σου. Δεν τα κάνεις εσύ. Ενώ εγώ αναγκάζομαι για τις εταιρείες να τα κάνω και εγώ μαζί με τον λογιστή μου και να κάθομαι να βλέπω τα πάγια, να βλέπω τον ισολογισμό, να βλέπω το ΦΠΑ, να βλέπω τα τεκμήρια. Μόνος μου παλεύω μαζί με τους λογιστές μου. Δεν έχω έναν. Αυτό σημαίνει ξέρω. Δεν ξέρω πού πάνε τα τέσσερα. Έλα, πάμε.
1: Είσαι δύναμη γνώσεων, γράφει. Μας εμπνέεις για πρωθυπουργός.
0: Διαβάζω, πες τους. Άμα διαβάσεις, δεν υπάρχει γνώση. Δεν υπάρχει γνώση.
1: Να, λίγο με τον εκνευρισμό όταν σας εξοργίζουν, λέει.
0: Πού, πότε.
1: Εκεί θα πρέπει να.
0: Όχι, παράδειγμα, θέλω παράδειγμα. Το αθηνικό λόγο δεν τα μπορώ. Ο άλλος χρησιμοποίησε ένα βίντεο πριν από 25 χρόνια.
1: Όχι, ίσως ενδεχομένως επειδή είπατε προηγουμένως ότι είμαι εκνευρισμένος.
0: Όχι, δεν μίλησα όμως στην Αιτζιάν. Εγώ δεν έβγαλα άχνα. Κύριος, καθόμουν στην ουρά μου και περίμενα. Τέτοια δεν κάνω. Αν και παπά, είναι ανάδοση να πα. Άλλο αυτό. Αλλά εκνευρισμένος σε από τι είμαι, από τον Έλληνα. Που αν ήταν η Ολυμπιακή θα ούρλιαζε και επειδή ήταν η ιδιωτική εταιρεία ήταν κότα. Αυτό με ενοχλεί. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ξεπουλήσανε τα πάντα στο τέλος. Και το σιδηρόδρομο, όλα τα ξεπουλήσανε. Αφήστε τίποτα όρθιο. Έλα μόνο τώρα.
1: Για το δίλημα της αποσταθεροποίησης γράφουν που εκμεταλλεύεται ο Μητσοτάκης, εγώ ή το χάος. Είναι κάτι που παίζει συνεχώς.
0: Αν ανοίξει το λεξικό Παπινιώτη, συνώνυμο της λέξης χάος είναι ο Μητσοτάκης. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Χάος είναι ο ίδιος του. Χάος είναι ο ίδιος του. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Μας περιμένουν στη γραμμή. Γεια σας.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Κύριο Πρόεδρο, ήθελα.
1: Σας ακούει, σας ακούει.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο.
4: Ναι. Θα φωνάσω. Το έχουμε δύναμη ακόμα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε μου, ακούτε να σας πω λίγο ένα θεματάκι για τα Τέμπη. Άνεσα. Όπως είναι το τούνελ. Το θυμάστε έτσι?
0: Ναι.
4: Το πούνε που βγαίνουν από εκεί τα τρένα εδώ έχει δύο γραμμές. Η μία ανεβαίνει και η άλλη κατεβαίνει. Εκεί ακριβώς το σημείο που έγινε η σύγκρουση λίγο παρακάτω ήταν η διαλογή εκεί που ενώνονται δύο γραμμές. Αυτό το έχετε υπόψη σας.
0: Πέστε μου τώρα μου για τα κλειδιά που δεν άνοιξαν οι γραμμές, τα έχω ξανακούσει αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά ρε παιδιά.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε το. Αυτό που εγώ σας το είπα.
0: Εγώ δεν είμαι πραγματογνώμονας. Άκουσε με λίγο, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, γλυκέ μου άνθρωπε. Δεν είμαι πραγματογνώμονας, ούτε ερευνώ την υπόθεση ως πραγματογνώμονας. Εγώ είδα μια πυρόσφαιρα, είδα χημικά εγκάβματα, είδα το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα. Είμαι πολιτικός αρχηγός και ασχολήθηκα να βγει η αλήθεια. Από εκεί πέρα είναι η δουλειά των συγγενών που η άλλη δεν πατάει στα δικαστήρια και όποτε πατάει μαλώνει με τον πλακιά. Λοιπόν, δεν πήγα 8-9 φορές στην υπόθεση που αφορούσε εμένα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας στον κήπο του.
1: Έχετε ολοκληρώσει να περάσουμε στην επόμενη γραμμή?
4: Έγινε.
1: Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Δεν είμαι πραγματογνώμονας. Αυτά μπορεί να το κάνει ο Κοκοτσάκης, εξαιρετικός άνθρωπος ο Κοκοτσάκης. Ο κύριος Χρυσός, εξαιρετικός ο κύριος Χρυσός. Αυτοί οι άνθρωποι ασχολήθηκαν με τα Τέμπη με όλη τους την ψυχή. Άδολα και χωρίς λεφτά. Ο άλλος που ερχόταν από την Ελβετία, πώς το λέγανε αυτό το καλό άνθρωπο, ακόρεσε. Φοβερή μορφή. Που λέγανε ότι δεν είναι Έλληνας, είναι Ιταλός και τα λοιπά. Πώς το λέγανε, μου ξέχασε. Μου διαβεύει το όνομά του. Έτσι.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι, στη γραμμή, γεια σας.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
5: Λάθος Κυριάκο μου στην κυβέρνηση μου φαίνεται.
0: Ξέρω.
5: Λοιπόν, εξασκώ το επαγγελμα του.
0: Καράσκο, μπράβο. Συγγνώμη. Καράσκο, ναι, μπράβο. Εξαιρετικός. Ναι.
5: Εξασκώ το επαγγελμα του security.
0: Ναι.
5: Βρίσκομαι στην Αθήνα, γιατί στην επαρχία, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν δουλειές. Έχουν εδώ και χρόνια σταματήσει να υπάρχουν δουλειές. Και το πρόβλημά μας είναι το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει το βασικό μισθό, καλείται να πληρώσει 550 ευρώ ενίκιο, 500 ευρώ, 450, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν για το οτιδήποτε. Και παρόλα αυτά, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει το βασικό μισθό δεν δικαιούται τίποτα, πρόεδρε. Αυτό να θίξετε στη Βουλή σας, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Είμαι εργένης, είμαι μόνος μου, είμαι 46 χρονών.
0: Άκουσε λίγο. Το θέμα, Φεντερίκου Καράσκολα, το θέμα των security, αν δεις λίγο το πρόγραμμά μας, πώς το έχουμε οικοδομήσει και δομήσει, εμείς θέλουμε τις ιδιωτικές εταιρείες, αυτές που λέγονται security, να έχουν όπως τη Μητροπολιτική Αστυνομία, της Αστυνομία, της Νέας Υόρκης, τις ίδιες δυνατότητες και μισθούς. Δηλαδή, να έχουν ένα phaser ή taser, πώς λέγονται αυτά τα...
5: Taser, ναι, ναι, σωστά.
0: Taser, πάντα, όχι πιστόλια κουμπούρια, το taser. Να έχουν ένα globe. Έτσι, αυτή είναι η security σε χώρους, κατοικίες και τα λοιπά. Όχι πηγαίνουν οι άνθρωποι γυμνοί στα κούρια και παίρνουν 550 ευρώ. Όχι, αδερφέ, κομμένα αυτά. Και μάλιστα και βράδυ να δουλεύουν. Άμα το δεις, το πρόγραμμά μας λέει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς.
5: Σας παρακολουθώ και χρόνια.
0: Εγώ αγαπάω τους securityτάδες. Για ποιο λόγο? Γιατί πολλά από τα παιδιά έχουν και πτυχία. Γιατί έχουν μοχθήσει, έχουν παλέψει άνθρωποι τη γειτονική πόρτα. Είναι. Δεν είναι τα παιδιά των βουλευτών και των πολιτικών και των επιχειρηματιών. Είναι παιδιά που κινδυνεύει η ζωή τους για ένα μεροκάματο. Λοιπόν, με αυτούς είμαι εγώ. Και τους είπα.
5: Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θα ζητούσαν ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Δεν το κάνω για. Μισό λεπτό, δεν το καταλάβετε, παιδιά. Δεν το κάνω
5: όχι,
0: για αυτό.
5: Πιστεύουμε σε εσάς, γι' αυτό.
0: Μα θα το αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξει αυτό και υπάρχει τρόπος. Και το ξέρω ότι υπάρχει τρόπος. Θέλουν, δεν θέλουν. Στα πρότυπα τα ευρωπαϊκά θα λειτουργήσει η εταιρεία security. Αλλιώς δεν θα λειτουργεί. Έχουν ανοίξει χιλιάδες εταιρείες security. Και ο καθένας δίνει 400, 300, 500 ευρώ το ζόρι. Όχι αυτά κομμένα, παιδιά. Νόμος, τάξη και ασφάλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να σας δείξω, πρόεδρε, γρήγορα.
0: Ναι.
5: Να μιλήσετε και να πείτε ότι πίσω από όλα αυτά τα funds τα οποία παίρνουν από τα σπίτια των ανθρώπων,
0: ναι,
5: βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες.
0: Σόπα. Και πολιτικοί που έχουν πάρει σπίτια.
5: Και οι πολιτικοί, σωστά.
0: Εδώ η άλλη πήγε σπίτι από τα funds, πήγε και πήρε και λέει δεν ήξερα τίποτα και κάνει εκδήλωση για τα funds. Και που την έχουν πρώτη μούρη στο Sky. Που εγώ στο Sky δεν πέρασε απ' έξω. Άσε τώρα. Πάμε παρακάτω. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Έχουμε, ναι. Στην επόμενη γραμμή.
0: Ο πολιτικός αρχηγός που βγαίνει όλη μέρα και συζητάει μόνο το θέμα το προσωπικό. Το πόνο, το καημό. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι δικαστήριο τα κανάλια. Πηγαίνεις για να πεις ότι θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα, θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Άστο να πάει στο καλό. Πάμε παρακάτω.
1: Στην επόμενη γραμμή.
0: Φούσκες.
1: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.
6: Την καλημέρα μου σε όλο το επιτελείο σας, την καλημέρα μου στον Πρόεδρο. Και εύχομαι να, με την ευλογία της Παναγιάς και του Παντοδύναμου να ξυπνήσει τους Έλληνες, πραγματικά να ξυπνήσει τους Έλληνες, γιατί αυτή η χώρα έπρεπε να είναι η πρώτη χώρα σε όλο τον πλανήτη και την έχουν καταντήσει την τελευταία.
0: Ίσως, κύριε ίσως
6: Πρόεδρε,
0: η σημαντικότερη...
6: θέλω να σας πω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και της καρδιάς μου, κάντε ό,τι μπορείτε.
0: Κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ξυπνήστε τους Έλληνες και όταν με την ευλογία της Παναγιάς ο Έλληνας καταλάβει ποιος πρέπει να ανέβει και να πάρει το τιμόνι της χώρας για το καλό των Ελλήνων, θα ήθελα να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί, όλοι, άπαντες, από το 75 και μετά, όλοι, οι γαλάζιες ακρίδες, οι πράσινες ακρίδες.
0: Όχι, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι ήταν τώρα, έχω αναβαθμιστεί, λαγοκέφαλοι έχουν γίνει.
6: Οι λαγοκέφαλοι, ωραία, όλοι αυτοί οι λαγοκέφαλοι που κυβερνούν από το 75 και μετά μαζί με τη δικαιοσύνη να ξυλωθούν με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Το έχω δει με στη Βουλή.
6: Γιατί όλοι, κύριε Πρόεδρε, όλοι, αν η δικαιοσύνη, ο πρώτος αδημός της χώρας δεν λειτουργεί, κύριε Πρόεδρε, δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Να είστε καλά.
6: Η δικαιοσύνη είναι στα
0: τάφρα. Το είπα χθες στην ομιλία μου για τη δικαιοσύνη. Το Α και το Ω σε μια χώρα που θέλει να έχει δημοκρατία και σύνταγμα είναι η δικαιοσύνη και στο συνταγματικό δικαστήριο. Τάπα. Δείτε την ομιλία μου, ήταν καλή. Ήταν καλούτσικη. Και για να δείτε την ποιοτική διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα. 2023, ο Μητσοτάκης ξυφουλκεί στο Ζάπιο εναντίον μου, μιλώντας για επιστολές του Ιησού. Έτσι. Από κάτω εκείνος ο ανεκδίγητος, ο απίθανος Κολοτούμπας Γεωργιάδης να χειροκροτάει και να ειρωνεύεται εμένα για τις επιστολές. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει το βίντεο. Ο ίδιος άνθρωπος που ήξερα από το 16 εγώ ότι παρουσίαζε από το 12 και από το 11 και από το 13 βιβλίο με τα χειρόγραφα του Ιησού. Δεν μίλησα. Δεν βγήκα την επόμενη μέρα να ξεφτελίσω τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη, γιατί δεν αφορά την πολιτική αυτό. Καταλαβαίνω. Η ποιότητά μας είναι διαφορετική. Όπως εκείνο το λάθος που έγινε με τη Lady Gaga που έδειξα εγώ στο Open, γιατί ο συνεργάτης μου το έβαλε ανάμεσα και το έδειξα. Το πήρε το άλλο το υποκομματίδιο με τις πλαστές υπογραφές αυτή η κυρά και έβγαινε και έκανε βόλτες στα κανάλια. Α, ξεφτυλίστηκε. Πήγε λοιπόν, μίλησε για την Κύπρο και έγινε τέτοια ξεφτύλα που εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Για να καταλάβεις τη διαφορά της ελληνικής λύσης. Εγώ αντιπολιτεύομαι το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, γιατί θέλω να κυβερνήσω. Δεν αντιπολιτεύομαι τα απολυφάδια, τα υποκομματίδια, δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Και σας το λέω εντύμως, σας κοιτάω στα μάτια. Αυτό θέλω να το ανεβάσετε. Σας λέω κάτι εντύμως και σας κοιτάω στα μάτια. Όταν βλέπετε στο Sky πολιτικούς, να ξέρετε ότι είναι συστημικοί. Στο Sky βγαίνουν μόνο οι συστημικοί, ουδής άλλος, συνεντεύξεις. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι βουλευτές της ελληνικής λύσης ούτε στο Sky έχουν βγει, ούτε στο Mega, ούτε στον Αλφα, ούτε στο Star. Ποτέ. Ξαφνικά του Τσίπρα και των άλλων υποκομματιδίων και οι αρχικοί και οι βουλευτές παρέλαση κάνουν σε αυτά τα κανάλια. Τα μόνα κανάλια που παρουσιάζουν βουλευτές μια φορά τη βδομάδα είναι το Open. Τα μόνα κανάλια είπα, το Open, το εξής ένα. Όσοι βγαίνουν στο Sky είναι συστημικοί, σας λέω. Κάρα συστημικοί. Αυτό να το θυμάστε. Έλα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε μετά, τηλέφωνα.
1: Μία καταγγελία από Ραφίνα του Δήμου Ζωγράφου. Έχουν αλλοδαπούς, λέει, από Ουκρανία και άλλες ξένες χώρες. Υπάρχει μία εγκατάσταση εκεί στην περιοχή τους. Παρέχουν διαμονή, κυκλοφορούν με αμαξάρες. Ενώ θα μπορούσαν να παρέχουν όλα αυτά τα προνόμια σε άπορους Έλληνες.
0: Δεν πληρώνουν οι Ουκρανοί και παίρνουν και ένα υψηλό επίδομα. Ούτε διόδια πληρώνουν, τίποτα πληρώνουν, παιδιά. Μια χαρά είναι. Πόλεμο έχουν.
1: Έλεπα
0: χθες ΠΑΟΚ μια ομάδα Ουκρανική. Mm-hmm. Και είχε χιλιάδα Ουκρανούς να φωνάζουν την ομάδα. Ρε, εσείς πόλεμο δεν έχετε. Η μπάλα σε ενδιαφέρει, ρε, ηλίθιοι. Αυτοί πόλεμο δεν έχουν.
1: Γιατί έχουμε ξεχάσει τα ντοκουμέντα, τα φωτογραφικά.
0: Πού πια, με τα βίντεο που σα παραλύσει. Για να καταλάβετε τι πόλεμο έχουν. Αυτά.
1: Στη γραμμή.
0: Γραμμές. Ό,τι πει η Δέσποινα. Μίλα, κυρία Δέσποινα, και μην πολυδακρίσεις.
1: Δεν θα πολυδακρίσουμε σήμερα, όχι. Να σας ακούσουμε. Ναι, έκλεισε. Περίμενε. Λοιπόν, για το ψηφιακό χρήμα είμαστε υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε.
0: Άντε πάλι, τα είπα στη Βουλή, ρε παιδιά, κοιτάξτε.
1: Ναι, αλλά προφανώς.
0: Δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι συνεχώς για πράγματα.
1: Ναι, έχουμε νέους ακροατές, πρόεδρε.
0: Άλλο πάω να σου πω. Ναι. Το ψηφιακό χρήμα είναι μια διρεκτίβα που θα αρχίσει να εφαρμόζεται τα επόμενα χρόνια. Όχι απολύτως τώρα. Ήδη πιλωτικά εφαρμόζεται αυτά τα. Πώς λέγεται, που πληρώνεις, πώς τι είναι.
1: Έχουμε επίσης τη διαδικασία.
0: Η κάρτα που πληρώνεται, ναι. Τι είναι, ναι. Ψηφιακό
1: ουσιαστικά,
0: χρήμα.
1: Ουσιαστικά,
0: η υποχρέωση που μόνο ανεκδίκητος Μητσοτάκης με την ανοχή Τσίπρα Ανδρουλάκη και των υπολείπων κομμάτων αναγκάζει τους Έλληνες να πληρώνουν μέσω τραπεζών. Τι είναι. Ψηφιακό χρήμα είναι, παιδιά.
1: Ναι, τώρα δεν είμαστε αναγκασμένοι, αλλά.
0: Για παραδείγματος 5.000. Όχι, κυρία. Ναι. Όχι, μισό λεπτό.
1: Για μεγάλα ποσά.
0: Ψηφιακό χρήμα εφαρμόζεται τώρα ύπουλα. Να πάει αύριο το πρωί ένας άνθρωπος να βγάλει αν έχει 10.000 στην τράπεζα, τα 10.000.
1: Πρέπει να ενημερώσεις, πρέπει να προειδοποιήσεις.
0: Αυτό τι σημαίνει. Ναι. Δεν το έξερα να πας όλο και στιγμή όταν ναι. Θέλεις.
1: Μεταφορά όμως έτσι μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς. Άρα είναι ψηφιακό το χρήμα. Ναι. Χαρτί είναι.
1: Άρα θέλοντας και μη.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να αλλάξει την πορεία αν αλλάξουν οι κυβερνήσεις.
1: Υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν αντισταθεί.
0: Ήδη η Μεγάλη Βρετανία τα αλλάζει.
1: Και σκανδιναβικές χώρες,
0: ναι,
1: βλέπουμε.
0: Καλά, εκεί είναι λίγο.
1: Έχουμε αλλαγή. Αλλιώς, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε
0: αύριο,
1: πάρα
0: αύριο,
1: πολύ.
0: 11 η ώρα.
1: 11 η ώρα.
0: Φόκους και μια λαϊκή νωρίτερα μπορεί να δω.
1: Αν δεν βρέχει. Αναλόγως.
0: Ναι, γιατί αναμένουμε
1: καταιγίδες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, εδώ στον Focus FM. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, Σάββατο, την ίδια ώρα. Διαφημίσεις και εμείς συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
3: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
4: Να μας κρατήσουν και σε
5: για άλλη την ημέρα.
6: Και μένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
12: Αφού είπαμε με C-Jets.
10: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πιλ Ελλάς Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
16: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
18: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
19: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Τελευταία ημέρα εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους, αν και έτσι όπως έχει γίνει πλέον και το εργασιακό, δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά, ότι η Κυριακή κυρίως είναι η μέρα ξεκούρασης. Έχουν πλέον αλλάξει, έχουν ισοπεδωθεί όλα, από τις ημέρες μέχρι τα εργασιακά δικαιώματα έχουμε πάει πολλά πολλά χρόνια πίσω. Όπως και να έχει, Παρασκευή σήμερα είναι 24 Ιουλίου. Μία μέρα χωρίς φωτιές και πυρκαγιές ευτυχώς, γιατί έχουμε από τους καύσονες προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις, για καταιγίδες, για χαλαζοπτώσεις, και στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι και έπειτα. Έχει πέσει ήδη η θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 23-24 βαθμούς σε κάθε περιοχή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, αγαπημένοι μου, να έχετε το νου σας, γιατί αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές της χώρας. Ναι, και στην Αθήνα αναμένεται κύμα κακοκαιρίας. Θα επηρεάσει γενικότερα μεγάλο μέρος της χώρας. Στην πρώτη γραμμή πάντως, στα κόκκινα, βλέπω και τον χάρτη, βρίσκονται η Λάρισα και η Μαγνησία, η Εύβοια και οι Σποράδες. Από σήμερα λοιπόν το μεσημέρι ξεκινά και μέχρι αύριο το πρωί, οπότε την Κυριακή θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Επίσης, στην δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας, να το πω έτσι, Πιερία, παραθαλάσσια κυρίως τμήματα της Κατερίνης, η Μαθία, Χαλκιδική, Λίμνος, Θάσος, Αμοθράκη και, όπως είπα νωρίτερα, και η Αττική. Με εξαίρεση την Αττική, στις περισσότερες περιοχές μέχρι το πρωί θα είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα ανοίγει, καλυτερεύει ο καιρός. Πώς γίνεται αυτή η απότομη αλλαγή του καιρού, από τη μία, από τον καύσωνα, να πηγαίνουμε σε αυτήν την πτώση της θερμοκρασίας, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουμε πάντως ανησυχία για το γεγονός ότι είναι πολλές οι ενάρξεις πυρκαγιών στην κεντρική Μακεδονία, και χθες είχαμε και στα Πεύκα, στο Δερβαίνη μεγάλη πυρκαγιά. Στο Λιβάδι ευτυχώς τέθηκαν υπό έλεγχο, οριοθετήθηκαν, παραμένουν σε ορισμένα σημεία και πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι να σβήσει μέχρι και η τελευταία σπίθα, η τελευταία εστία φωτιάς. Είναι γεγονός ότι είχαμε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής χθες, και έτσι πρέπει να γίνεται στο ξεκίνημα, να αντιμετωπίσετε η κάθε φωτιά. Μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Θα πρέπει όμως να διακόψουμε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Δεν μπορούμε απευθείας να μιλήσουμε. Γράψτε, στείλτε τα μηνύματάκια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus FM 100.6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα και βλέπω τώρα πραγματικά βρίσκεται στο έλεος των πυρκαγιών η Γαλλία, με εκατοντάδες πυροσβέστες να επιχειρούν να σβήσουν τόσες εστίες φωτιές. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί η χώρα αντιμέτωπη με τέτοιον εφιάλτη στο παρελθόν. Η Γαλλία είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα, θα μου πεις. Και εμείς μέχρι στιγμής το χέρι το έχει βάλει ο Θεός και δεν έχουμε παρατράγουδα. Χθες είχαμε για την τραγωδία στο Μάτι, ήταν πραγματικά συγκινητικές όλα όσα έγιναν. Παρακολουθούσα όλους τους συγγενείς που είχαν το κουράγιο να μιλήσουν 8 χρόνια μετά, τους εγκαυματίες που μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ξεπεράσουν και τα ψυχικά τραύματα, γιατί τα τραύματα στα σώματά τους φαίνονται, έχουν αποτυπωθεί και δεν θα φύγουν ποτέ. Ήταν πραγματικά εκδηλώσεις συγκινητικές και το τρισάγιο που έγινε. Δηλαδή, ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι τα Τέμπη, το έγκλημα των Τεμπών, αλλά είναι και αυτή η τραγωδία στο Μάτι. Αυτή η φωτιά που πήρε διαστάσεις, που εγκλώβησε τόσο κόσμο, που κάηκαν ζωντανοί μωρά, ενήλικες, ηλικιωμένοι, που χάθηκαν οικογένειες. Είναι από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας στη σύγχρονη ιστορία της, και απαντήσεις ακόμη δεν έχουν δοθεί. Και αναρωτιέσαι τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα. Τίποτα. Λίγα πράγματα. Όσον αφορά τον ελληνικό σιδηρόδρομο, ναι, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχουμε γίνει πιο υποψιασμένοι εμείς και πιο προσεκτικοί οι εργαζόμενοι. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών, παρά το γεγονός ότι έχει εγκατασταθεί, παραμένει εκτός λειτουργίας. Έχει να κάνει με την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι ένα άλλο θέμα που προκαλεί πραγματικά αντιδράσεις. Η λέξη αντιδράσεις είναι πολύ μικρή. Προκαλεί οργή. Είναι το αυτόματο φρένο στα τρένα. Δεν λειτουργεί, ενώ θα έπρεπε να είχε τεθεί σε λειτουργία 3 χρόνια μετά, 3,5 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών. Θα ήταν έτοιμο, υποτίθεται, μας έλεγε ο κύριος Κυρανάκης. Πολλά έργα, σύμφωνα με εργαζόμενους στο σιδηροδρομικό δίκτυο, και διαδικασίες πιστοποίησης δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ούτε φέτος, ούτε μέχρι φέτος το καλοκαίρι. Άρα, κάνοντας έτσι μια ανακεφαλαίωση και γυρνώντας το χρόνο πίσω στις τραγωδίες που έχουμε ζήσει, τελικά λες τι έχει γίνει, τι έχει αλλάξει. Πάμε και όπου βγει, κυριολεκτικά.

Αυτό το παραδεχτεί και στην Βουλή ο ΣΕΟ Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Δεν λειτουργεί, λέει, είναι λειτουργικό. Πώς είναι λειτουργικό αφού δεν λειτουργεί? Είναι εγκατεστημένο, είναι αδειοδοτημένο σε τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί. Το ATCS έτσι ονομάζεται. Είναι το σύστημα, το αυτόματο φρένο με λίγα λόγια στα τρένα.

για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ναι, τα είπαμε και προηγουμένως. Ήτανε όσον αφορά παρέπεμψε, ναι, ξεκαθάρισε. Επιμένει ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, ότι πάμε για το 27. Σε κάθε περίπτωση, λέει, την τετραετία εμείς θα την εξαντλήσουμε. Θα παρουσιάσουμε στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα τετραετίας. Εστιάζουμε για το 27 σε επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Είναι σίγουροι ότι θα συνεχίσουν στο τιμόνι και την επόμενη τετραετία. Για το θέμα της ακρίβειας, αυτό είναι εισαγόμενο. Έρχεται από έξω, λόγω του πολέμου, το τσουνάμι αυξήσεων στις τιμές. Η ακρίβεια έχει να κάνει, σου λέει, με τον κόλπο, με την Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο. Αλλά εμείς από αυτά που μπορούμε να διαθέσουμε, σου λέει, μέχρι και το τελευταίο ευρώ σε εσάς θα το δώσουμε. Στο Viber τα μηνύματάκια σας στο 69 07 483 484. Τον Νικόλα καλωσορίζουμε, ο Πασχάλης είναι εδώ και χαμογελά, κολλημένος, λέει, με την καρέκλα της εξουσίας. Από την Ιρεμβέργη εδώ με ηλιοφάνεια μας ακούει ο Ανδρέας, να σε καλά αγαπημένε μου. Δυστυχώς, ειδικά για αυτήν την κυβέρνηση, οι Έλληνες πολίτες είμαστε αναλώσιμοι, πρέπει να φύγουν άμεσα, γράφει η Δέσποινα, η συνονόματη από Αθήνα, μας ακούει, οδηγός ταξί, να σε καλά. Θα μας πούν τις απευθείας αναθέσεις για την αναβάθμιση των σταθμών του ηλεκτρικού ΙΣΑΠ ό,τι αφορά τα ΜΕΑ και φυσικά το κόστος, γιατί αν είναι ίδιο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης θα γίνει, λέει, το πάρτι της μίζας. Όσον αφορά στην τραγωδία στο Μάτι, αν ενώνονταν με τους συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών, ίσως να έπεφτε η πιο άχρηστη κυβέρνηση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, σημειώνει ο Θανάσης από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Τους χαιρετισμούς μας και στην Θάλια, στον Αρχοντή. Τι δεν μπορείς να καταλάβεις, λέει, τις μεταβολές του καιρού. Κλιματική αλλαγή λέγεται, με την φατσούλα που ταιριάζει στην πρόταση. Ανάσα δροσιά είναι, γράφει ο Δημοσθένης. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα και εγώ προσωπικά, έτσι νωρίς το πρωί, το ευχαριστήθηκα.

Ναι, είναι και αυτό που έρχεται τώρα και έχει να κάνει με τον, με τον πολιτισμό μας, γιατί φαίνεται πως θα έχουμε ένα άλλο φαγοπότη με το ξεπούλημα του πολιτισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η κυβέρνηση προσφέρει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και όχι μόνον σε ιδιώτες, αγαπημένοι μου. Θα προχωρήσουν στην δημιουργία νέου φορέα κρατικού, που σύμφωνα πάντα και με τις καταγγελίες των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό θα ανοίξει το δρόμο για παραχώρηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων στους ιδιώτες. Καταγγέλουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα ξεπουληθεί, ότι υποθηκεύεται η πολιτιστική κληρονομιά μας, και φυσικά παίζονται πολλά πολλά χρήματα πίσω από όλο αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λένε οι εργαζόμενοι ότι θα έχουμε απευθείας αναθέσεις, θα επιταχυνθεί η υποβάθμιση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, γιατί πολύ εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε σκηνικό για δημόσιες ιδιωτικές εκδηλώσεις, χωρίς όλα αυτά να έχουν κάποια ουσιαστική σχέση, σύνδεση με την ιστορία του πολιτισμού μας. Και σε κάθε περίπτωση εμπορευματοποιείται όλο αυτό. Το νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, με λίγα λόγια, υπηρετεί αυτήν την ίδια λογική. Όλα ξεπουλούνται, όλα στο βωμό του χρήματος, χωρίς να υπολογίζουμε ούτε πολιτισμό ούτε ιστορία, τίποτα.

Όχι, δεν τα ρίξε σήμερα. Ήταν προσεκτικός όσον αφορά την Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τους χειρισμούς της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ρωτάτε, στη συνέντευξή του στο Όπεν ο Πρωθυπουργός. Αν το χειρίστηκε, λέει, σωστά ή όχι, αυτό μένει να φανεί. Θα το κρίνει η ζωή. Αλλά έβγαλε και παράπονο. Βαφτίσαν, λέει, κάποιοι μια ολόκληρη κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων. Στοχοποίησαν την κυβέρνηση και αυτό ήταν άδικο, είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν φάγαν όλοι από την κυβέρνηση, προφανώς, με το σκάνδαλο.

Δημοκρατία γράφει ποιος γράφει. Ο 489. Μου κάνει σαν τον άπιστο σύζυγο που βρίσκει ένα σωρό δικαιολογίες. Πώς γίνεται οι πόλεμοι να επηρεάζουν μόνο τη δική μας χώρα? Η πολιτική είναι μαλωμένη με την αλήθεια. Έλληνες, ξυπνήστε, η ελληνική λύση είναι εδώ. Βγάλτε τις παροπίδες, γράφει. Ένα καλό μπουρίνι ίσως να ξεπλύνει την πόχα, συμπληρώνει ο 405. Μαύρης ο ουρανός στην Κασάνδρα, ειδικά προς η Θωνία. Προς το παρόν υπάρχει λίγος αέρας, αλλά βλέπω και στο φωτογραφικό έτσι υλικό. Μαύρα σύννεφα έχουν συγκεντρωθεί εκεί στην περιοχή. Προσοχή σε κάθε περίπτωση, γιατί μετά, ξέρετε, το αφήγημα, το γνωστό, εμείς σας τα είχαμε πει, ας προσέχατε. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους, κοινώς ξεπούλημα των πάντων, μας στέλνει ο Πασχάλης. Καλησπέρα από τη συννεφιασμένη και δροσερή σήμερα Καστοριά. Βλέπεις πρόωρες εκλογές, Δέσποινα, ή όχι? Εγώ πιστεύω ότι η λογική λέει ότι πρέπει να πάει σε εκλογές, γιατί τα διέξοδα από εδώ και πέρα θα είναι τεράστια, θα είναι μεγάλα. Όσον αφορά τώρα την ακρίβεια, μας λέει, είναι εισαγόμενη από την Μέση Ανατολή. Τα πράγματα εκτιμώ πως θα γίνουν χειρότερα. Ας πατήσουμε και εμείς τα λεγόμενα Μητσοτάκη, ότι για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος. Ναι, αλλάζει κάτι όσον αφορά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή? Όχι, έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Είχαμε το κλείσιμο του στενού στο Ορμούς, είχαμε μπλόκο και από τους Χούθη, τους αντάρτες της Ιεμένη, και λέγαμε πριν από καιρό ότι όταν θα εμπλακούν στον πόλεμο και οι Χούθη, τότε τα πράγματα που είναι μαζί με τους Ιρανούς θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο όλο αυτό το διπλό κλείσιμο, το διπλό blackout. Ήδη το πετρέλαιο, να δω σήμερα, δεν πρόλαβα να δω, αλλά νομίζω ότι φλερτάρει εκεί με τα 100 δολάρια το βαρέλι το αργό. Μισό λεπτάκι να δούμε live αυτή τη στιγμή που κινούνται, ποιες είναι οι τιμές. Να, στα 97 δολάρια το βαρέλι. Εννοείται πως έχει ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω που θα σταματήσει όλο αυτό. Δηλαδή όλη η κατάσταση είναι πραγματικά εκρηκτική όσον αφορά την ακρίβεια. Συμφέρει την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, να συνεχίσει έτσι όταν θα φτάσει σε αδιέξοδο χειμώνων ο ίδιος ο πρωθυπουργός, γιατί δεν θα μπορούν, δεν θέλουν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, να ελαφρύνουν τους Έλληνες πολίτες? Ο κόσμος θα έρθει, πιστεύω, και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα το χειμώνα, στα όρια τους. Δηλαδή πραγματικά κοιμόμαστε και ξυπνάμε με τον Νταλκά πώς θα πληρώσουμε τον λογαριασμό του ρεύματος, τι μπορώ να ψωνίσω αυτήν την εβδομάδα από τα σούπερ μάρκετ, πώς θα πληρώσω το ενίκιο, πώς θα πληρώσω το δάνειό μου, με έναν μισθό που τελειώνει στις πρώτες, ποιες 15, στις πρώτες 10 μέρες δεν υπάρχει cents, έχουν εξαφανιστεί. Άρα όλο αυτό, και φυσικά από την άλλη είναι όλα τα σκάνδαλα, οι αποκαλύψεις κάθε μέρα γίνονται θηλιά. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική θα συνεχίσει και θα πάμε εκλογές του χρόνου. Δηλαδή θα είναι η ισοπαίδωση. Ό,τι προλάβει τώρα, λέω εγώ, τώρα που γυρίζει. Ίσως να ποντάρει στον ευνηδιασμό, να γίνει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, να ξυπνήσουν και να πούν σήμερα θα το ανακοινώσουμε και να τρέχουμε καλοκαιριάτικα. Εκλογές τώρα και το όνομα Μητσοτάκης να διαγραφεί μία για πάντα από την πολιτική σκηνή, γράφει ο Κωνσταντίνος. Και έχεις μέσα σε όλα αυτά και τον Γεωργιάδη να λέει όλα ζάχαρη. Θράσος το λες, Πασχάλη. Έχω ταξιτούρτα, η Δέσποινα είναι αυτή. Το θυμήθηκαν οι προβλέψεις για εκλογές στο φθινόπωρο, βγουν σωστές. Θα είμαστε εδώ. Εδώ θα είμαστε
και θα σε περιμένουμε αν πέσουμε μέσα, Δεσποινάκι μου. Είναι κακό πράγμα να έχεις αχόρτα κομμάτι που λένε συνέχεια με το αζημίωτο, γράφει, συμπληρώνει η Θάλια. Συνεχίστε το ταμπούρι, ναι, εδώ όλοι μαζί, Νικόλα μου, όλοι μαζί. Στην ΚΟ τους χαιρετισμούς μας, στα Γιάννενα, στο Κιλκιής και εκεί συννεφάκια βλέπω.

Έχουμε και κλείσιμο της περιφερειακής το βράδυ. Εντάξει, συνεχίζονται τα έργα flyover, προχωρούν. Βέβαια η ταλαιπωρία δεν έχει σταματήσει. Από απόψε το βράδυ, από τις 11 να έχετε το νου σας, μέχρι και τα ξημερώματα στις 5 στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και, και στις δύο κατευθύνσεις και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ Παπαγεωργίου, στους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετέωρα. Η Vulcom είναι κοντά μας. Η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν και κάνουν το μεταπτυχιακό τους τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στους ανθρώπους της Vulcom, καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια σε εξέλιξη μια φωτιά στο Κοροπή και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μια βροχή θα μας σώσει σήμερα. Πάνω από 50 μέσα σε ένα 24ωρο η πυρκαγιά στο 24ωρο που συμπληρώθηκε. Εδώ είναι Βενοβιέννη, έτοιμος κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Σερέτης και σήμερα σε λίγα λεπτά κοντά σας με νέες αποκαλύψεις μέσα από την εκπομπή του.

Είπαμε και επαναλαμβάνουμε και κλείνω με αυτό το νου σας. Έχουμε προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Μαθία, Πιερία και Χαλκιδική. Πορτοκαλί προειδοποίηση με έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και έπειτα και ως αργά το βράδυ αύριο το πρωί. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, τα φιλιά, την αγάπη μας από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Συνέχεια με Γρηγόρη Σερέτη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
5: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
6: Τηλέφωνο 2427049458
5: και agiaelenebeach.gr.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά ένα εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ανυπόφορη. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ο καθένας σχολιάζει ό,τι θέλει, ο καθένας πουλάει το δικό του πρόλογο και να σας πω την αλήθεια μου, βαρέθηκα. Βαρέθηκα να ακούω τον κάθε άσχετο, τον κάθε χαλβά, τον κάθε τσαρλατάνο να πούμε να λέει και τις ιστορίες τις δικές του, να πούμε για να βγάλει την άκρη του. Για να αρπάξει κάνα φράγκο, για να το παίξει ήρωας. Βαρέθηκα όλα αυτά τα ανθρωπάκια. Τα οποία μόνο μιλάνε και δεν κάνουν τίποτα, βαρέθηκα. Σας το λέω, βαρέθηκα να βλέπω καραγκιόζηδες

0: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το έχω κάνει ανάλυση 10.000 φορές, δεν το έχετε καταλάβει, ακόμα μαλώνετε μεταξύ σας, λες και υπάρχει ακόμα εμφύλιος. Που υπάρχει εμφύλιος, γιατί ο εμφύλιος άφησε πίσω του τους δεξιούς και τους αριστερούς, δεν άφησε πίσω του εμφύλιος ενωμένους Έλληνες. Άφησε πίσω του τον κάθε τραγικό αρλούμπα, ο οποίος μας λέει ότι είναι ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης, χωρίς να έχει σηκώσει ποτέ στη ζωή του σπαθί, χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Αυτή είναι η φάση. Και υπάρχει ένας λαός ο οποίος δεν θέλει να αναλάβει ευθύνες, φοβάται και περιμένει το πουθενά να βρει ένα πρόσωπο το οποίο θα τον σώσει, το οποίο θα τον βγάλει από την τρύπα. Αυτό είναι. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα έχουμε παρέα τον κύριο Κωνσταντινίδη να μιλήσουμε για τα Τέμπη, γιατί δικαιωθήκαμε για τον μπάζωμα και το ξεμπάζωμα. Δικαιωθήκαμε. Και όσο κι αν βγαίνουν και λένε κάποιοι ότι δεν θα υπάρξει δικαίωση και ότι δεν θα πάει κανένας φυλακή, και φυλακή θα πάνε που σας έλεγα ότι θα φορέσουν βραχιολάκια. Και θα δικαιωθούμε για ό,τι λέγαμε σταδιακά. Και πάλι θα κρυφτείτε στις τρύπες σας. Και πάλι θα κρυφτείτε στις τρύπες σας. Όλοι εσείς που πιστεύετε την προπαγάνδα του Μητσοτάκη. Όλοι εσείς που τρέχατε και λέγατε ότι είμαστε ψεκασμένοι. Που τρέχατε και λέγατε ότι δεν υπάρχουν ξυλόλια. Που λέγατε, τρέχατε και λέγατε ότι δεν υπήρχαν φορτία. Ότι δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε πυρόσφαιρα, δεν υπήρχαν απανθρακωμένοι άνθρωποι. Θα δικαιωθούμε και πάλι θα τρέχετε να κρυφτείτε όπως δικαιωθήκαμε και επί COVID, όπως δικαιωθήκαμε και για τον μπάζουμα και το ξεμπάζουμα, όπως έχουμε δικαιωθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για τα υδρόμετρα, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για όλα. Πολύ απλά, γιατί δεν τρώμε σανό. Δεν δεχόμαστε να μας κάνει πλήση εγκεφάλου καμία ομάδα αναλήθειας, καμία ομάδα του Μητσοτάκη, κανένας κρατικός μηχανισμός, κανένας προπαγανδιστικός μηχανισμός. Τόσο απλό είναι το θέμα. Τόσο απλό. Και για τα φαν θα δικαιωθούμε, και για τα επενδυτικά ταμεία, και για τις πρακτικές, και για τους σέρβισερς, και για όλα. Όταν βγαίναμε και λέγαμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν καρτέλ ενέργειας, γιατί ξέρετε τι κάνετε, υιοθετείτε και αυτά που λέμε. Υιοθετείτε και αυτά που λέμε και τα χρησιμοποιείτε και μας το παίζετε και ξερόλες. Όταν μιλούσαμε για καρτέλ ενέργειας, όταν σας έλεγα ότι ο Άδωνης έκανε βόλτα στα σούπερ μάρκετ πριν τις εκλογές και έβγαινε φωτογραφίες με τους σούπερ μαρκετάδες, γιατί τους έταξε το ότι μπορούν να πουλάνε χωρίς πλαφόν. Όταν έβγαινα και σας έλεγα για τους ολιγάρχες ενέργειας και για ό,τι συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι μου λέγατε? Έλα μωρέ τώρα, είσαι αναρχικός, είσαι κομμουνιστής, είσαι ακροδεξιός, είσαι αστροναύτης, είσαι ό,τι είσαι. Όταν βγαίνανε εδώ οι αγρότες, και δεν μιλάω για τους συνδικαλιστές που τρέχουν να πάρουν μια καρεκλίτσα κι αυτοί σαν τους συμφεροντολόγους, τους 91 συμφεροντολόγους, τους Σαμαρά. Όταν βγαίναν οι αγρότες, οι οποίοι ήταν στο χωράφι και μας λέγανε ότι από το χωράφι στο ράφι υπάρχει μια διαφορά περίπου 300% πάνω, μας κάνατε τις τρελές, τις παλαβές, δεν ακούγατε τι λέγανε. Τώρα φάτε τα! Το ότι δεν έχω φύγει, δεν έχω ξεφανιστεί και εγώ κάνα 2 μήνες, να κάθεστε να ακούτε εδώ πέρα μουσικούλα και κάθομαι εδώ πέρα και σκάει ο Τζίτζικας παρέα με μένα δίπλα στο στούντιο, για να μπορώ να σας λέω τι συμβαίνει και για να ξέρετε την αλήθεια και για να μην σας πιάσουν πάλι κότσους, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό κάνουνε. Τρώτε τη ζέστη μέσα στη μάπα και σας κοροϊδεύει να πούμε ο κάθε παπατζής. Και όχι τίποτα, υπάρχουν και αρκετοί γλύφτες και άνθρωποι που βγάζουμε στην εκπομπή. Μην νομίζεις πλέον δεν ξέρεις ποιον να εμπιστευτείς. Έχουμε εδώ κάτι καλεσμένους που μη δούνε να πούμε κάποιον με γραβάτα, τρέχουνε να γλύψουνε. Τα βλέπω όλα, τα παρατηρώ. Όλα τα παρατηρώ. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι που το παίζουν και αυτοί, να πούμε, μάχημοι, και στην πρώτη στροφή πάνε και γλύφουν όποιον δούνε με γραβάτα. Δεν θα αναλάβω εγώ την ευθύνη για κανέναν, σας το λέω. Σας το λέω. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη μόνο για εμένα. Στέκομαι όρθιος και δεν προσκυνάω σε κανέναν. Για τους υπόλοιπους εδώ πέρα στη ραδιοσυχνότητα που φιλοξενώ, πρόβλημά τους. Όπως φυσικά έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι περισσότεροι παπάδες Πρέπει επιτέλους να αφήσουν τα κουραφέξαλα, ότι μιλάνε με το Θεό και ότι όλα αυτά τα κάνουν γιατί θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Και ας παραδεχθούν οι περισσότεροι παπάδες, λέω, όχι εξαιρέσεις, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και ας παραδεχθούν ότι άμα δεν παίρναν το μισθουλάκο, θα είχαν εξαφανιστεί, ούτε ράσα θα φορούσαν, ούτε μουσια θα αφήνανε. Έτσι για να λέμε χοντρές αλήθειες. Φαρισαίοι, φαρισαίοι. Όπως επίσης το ίδιο έχω να πω και για κάτι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που τρέξανε να κάνουν κόμμα, που παλαιότερα λέγανε ότι δεν φταίει για όλα το κράτος και ότι ο λαός συνήθως κατηγορεί αμέσως την εξουσία. Και τώρα εδώ πέρα προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν ακόμα και συναυλίες που κάνουν κάποιοι καλλιτέχνες. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Εισαγγελέας δεν υπάρχει. Ή βασικά υπάρχουν οι εισαγγελείς, αλλά είναι όλοι κουφοί. Μήπως παίρνουν και κάνα επίδομα, ρωτάω εγώ. Παίρνουν κάνα επίδομα οι εισαγγελείς σαν κουφοί που είναι και τυφλοί. Γιατί προφανώς δεν βλέπουν στη Βουλή τι γίνεται. Δεν ακούνε τον Έλληνα πολίτη που φωνάζει. Ο καθένας σε αυτή τη χώρα κάνει ότι γουστάρει. Να, πριν έρθω εδώ πέρα, μιλούσα με μια κυρία η οποία τι έπαθε. Ακούστε εδώ τι έπαθε αυτή η κυρία και θα τη βγάλω και στον αέρα. Η κυρία αυτή, φίλη μου, είχε ένα σπίτι. Πήγανε με πλαστά στοιχεία, πουλήσανε το μισό της στο σπίτι. Άκου τώρα, άκου. Πουλήσανε το μισό της στο σπίτι σε κάτι Γερμανούς, σε ένα σημείο τέλος πάντων της Χαλκιδικής. Το αγοράσαν οι άλλοι με πλαστογραφίες, με ιστορίες. Έχει κάνει 10 δικαστήρια, έχει δικαιωθεί, έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας να γκρεμιστούν όλα αυτά τα αυθαίρετα που έχουν χτιστεί μέσα στο δικό τους το τοπογραφικό. Και η πολεοδομία μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας και τους υπόλοιπους είναι σπήρα και δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Και τρέχει η γυναίκα και δεν φτάνει. Μου έχουν πουλήσει, λέει, παράνομα τη μισή αυλή. Έχω δικαιωθεί στα δικαστήρια και κανένας δεν τους πετάει έξω αυτούς που αγόρασαν. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουνε. Άμα είχε συμβεί σε άλλη χώρα, θα είχε πάει μπουλντόζα και θα τα είχε γκρεμίσει όλα και θα είχε μπει φυλακή αυτός που έκανε την πλαστογραφία. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, φίλοι μου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Εδώ στην Ελλάδα ο Σαλμάς με τον Άδωνη μαλλιοτραβιούνται, ο Καρανίκας πάει τους υποστηρίζει, ο ένας τραγουδάει, ο άλλος κελαϊδάει, όχι μαύρες σακούλες με λεφτά από εδώ, όχι βαλίτσες από εκεί, όχι εξαγορά ψήφων. Και η δικαστική εξουσία τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι το καλοκαίρι στο χωριό. Τα παίρνετε ρε! Τα παίρνετε! Ελέγχει κανένας αν τα παίρνουν οι εισαγγελείς. Ελέγχει κανένας αν υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία και αν δέχονται εντολές από τον κάθε χαρτογιακά. Δεν ελέγχεται κανένας, έτσι. Πάρε να ακούσουμε το ηχητικό. Μόλις το έχουμε. Όχι, μετά το Φλωρίδι. Θα πάμε μετά στα Τέμπη να ακούσουμε τα ηχητικά. Ναι, ναι, αυτό για τη Δούρου, για τη Δούρου θέλω. Για τη Μάντρα το 2017, για τη Δούρου που έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που έβγαινα και έλεγα ότι ανταλλάζουν την αθώωσή του ΣΥΡΙΖΕΙ με νεοδημοκράτες και ότι έχουν κλείσει συμφωνία. Μπράβο, το έχουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Ακούστε εδώ πέρα στην εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» τι είχε καταγγείλει ο Αναστάσιος Μπερέτας. Ακούστε για τη Μάνδρα το 2017 τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιος πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Ξέρετε ποιος πήγε? Θέλετε να σας πω ποιος πήγε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ακούτε, ο Τζιτζικώστας. Ο Τζιτζικώστας πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Και εσείς μου λέτε ότι δεξί και αριστερή δεν είναι το ίδιο μαγαζί.
1: Στον πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Ρένας Δούρου, Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάνδρα.
1: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
1: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΗ με νεοδημοκράτες μαζί.
1: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι της εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίρναν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ξανά! Ξανά να ακουστήσει όλη την Ελλάδα τι κάνουνε. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που αλληλοστηρίζονται και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και λαϊλατούν τα κρατικά ταμεία. Ξανά και είναι και ανεύθυνοι και όταν έρχεται η στιγμή να κάτσουν στο σκαμνί για να πάνε φυλακή, πάνε και αλληλοστηρίζονται. Πάνε νεοδημοκράτες ως μάρτυρες υπεράσπισης. Το καταλαβαίνετε? Ο Τζιτζικώστας πήγε στη Δούρου μάρτυρας υπεράσπισης. Ξανά να ακουστεί, γιατί η επανάληψη είναι η καλύτερη δασκάλα.
1: Στον πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου, Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου.
0: Έλαλε το, Κεφάμελος. Κεφάμελος, να το θυμάστε το όνομα. Ο πολιτικός κομπάρσος.
1: Στον πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου, Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάνδρα.
1: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
1: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη τη μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΗ με νεοδημοκράτες μαζί.
1: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι της εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίρναν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ξέρετε τι είχε πει? Απλά πράγματα. Για να καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Και να μην τρέφετε αυταπάτες. Τι ωραίο κλίμα. Ο Τζιτζικώστας που σας το παίζει να πούμε Μακεδόνας. Και σας πούλησε σε μια νύχτα και πήγε στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο και τα ηχητικά για να ξεμπερδεύουμε με τα ηχητικά. Δεν μπορώ να τα έχω στο κεφάλι μου. Για τα Τέμπη. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε ένα ηχητικό που παραδέχεται ένας άνθρωπος ότι δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS. Θυμάστε που έβγαιναν και λέγανε ότι λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Θυμάστε που έβγαιναν και έλεγαν ότι υπήρχαν αυτοματισμοί, ότι υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας στα τρένα. Ναι. Τελικά παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Και μιλάει για αρκετή ώρα ο συγκεκριμένος την ξύλινη γλώσσα του πολιτικού. Είναι, λέει, λειτουργικό το σύστημα. Είναι λειτουργικό. Και ρωτάει, λειτουργούσε, είναι λειτουργικό. Λειτουργούσε, είναι λειτουργικό. Λειτουργούσε, όχι, δεν λειτουργούσε. Γιατί κάθε λέξη που χρησιμοποιούν είναι επαγγελματίες ψεύτες, παιδιά. Είναι επαγγελματίες ψεύτες. Βάλε να τα ακούσουμε.
2: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
3: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
4: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
2: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
4: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Ολοκληρώστε,
4: κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
3: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
2: Πού λειτουργεί, κύριε?
3: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Πού λειτουργεί, κύριε?
3: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Λειτουργεί, κύριε?
3: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Λειτουργεί, κύριε?
3: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι.
0: Δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS. Ξέρετε τι είναι αυτό το σύστημα? Ενέτη 2026, φίλοι μου. Ενέτη 2026. Όταν ένα τρένο συναντάει ένα άλλο τρένο, υπάρχει ένας αισθητήρας στο μπροστινό μέρος. Που τι κάνει? Τι κάνει αυτός ο αισθητήρας? Βλέπει ότι στα 2, στα 4 χιλιόμετρα έχει εμπόδιο και σταματάει αυτόματα. Βλέπει από μόνος του αισθητήρας ότι σε 2 χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκεται έχει τείχο και υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα. Αυτό είναι αυτό το σύστημα που περιγράφουν, το ETCS. Ωραία. Αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Δηλαδή τα τρένα δεν έχουν αυτό τον αισθητήρα, ενώ υπάρχει. Και σε περίπτωση που σε 2 χιλιόμετρα βρεθεί κάποιο εμπόδιο, πάει και πέφτει πάνω με όλη την ταχύτητα. Έχουμε πληρώσει για να υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Έχουμε πληρώσει για να υπάρχει τηλεδιοίκηση, έχουμε πληρώσει για να υπάρχουν φανάρια. Υπάρχει σύμβαση 717 που δεν έχει ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε και κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί. Δεν είναι φοβερό? Πες μου λίγο, δεν είναι φοβερό? Και όχι τίποτα. Λειτουργούσαν τα τρένα και μετά από το έγκλημα των τεμπών και μας λέγανε ότι όλα είναι καλά. Και λέγανε ψέματα και το παραδέχονται πλέον ευθέως. Θυμάστε το Βλωρίδη που έβγαινε και έλεγε ότι όλοι όσοι λένε για μπάζα είναι για τα μπάζα? Το θυμάστε? Πού είναι τώρα ο Βλωρίδης που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί την πυροσβεστική, την αστυνομία, τον Τριαντόπουλο, τον Περιφερειάρχη, όλους αυτούς σε ειδικό δικαστήριο? Που προτείνει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο. Ο Φλωρίδης τι έγινε να πει τώρα, κατάπιε τη γλώσσα του? Ποιος είναι τελικά για τα μπάζα, Φλωρίδη? Ποιος είναι ο ψεύτης και ποιοι δικαιώθηκαν να βγεις να τα πεις στον κόσμο αν φοράς παντελόνια, που δεν θεωρώ ότι φοράς. Γιατί αν φορούσες δεν θα χρησιμοποιούσες τέτοιες εκφράσεις, ενώ ήξερες την αλήθεια. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Εδώ πέρα έχουμε ηχητικά τα οποία λένε ότι πολιτικοί πηγαίνανε και εξαγοράζανε κυριολεκτικά ψηφοφόρους. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί ο ρόλος του εκλογοδικείου είναι να προστατεύει την εκλογική διαδικασία και να μην επιτρέψει σε κανένα να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Και στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει καθημερινά και παντού την προεκλογική περίοδο. Εξαγοράζουν με διάφορους τρόπους ψηφοφόρους. Και προβλέπεται και ποινή φυλάκισης για όποιον πάει να δωροδοκίσει κάποιον για να πάει να ψηφίσει κάποιο πρόσωπο. Έχετε δει εσείς να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Πουθενά. Εδώ από το 2007 υπάρχει ένα ηχητικό του Πέτρου Δούκα που λέει τρελά πράγματα για την Ηλία που είχαν υπάρξει 84 νεκροί. Βάλε να τα ακούσουμε, να το υπενθυμίσουμε τι έλεγε. Ακούστε.
5: Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλες αυτές που είχαν... Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί πέσαμε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και μετά κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι.
6: Ξεκινήσατε
7: μάλλον. Από τότε, περίμενε αυτό, πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Το πολέμουμε πάντα.
0: Ακούστε γιατί δεν ακούγεται καθαρά. Όπως θυμάσαι λέει, είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε.
5: Είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε.
0: Έτσι πήραμε λέει τις εκλογές το 2007. Ακούστε, ηχητικό αποδεικτικό στοιχείο είναι αυτό. Αυτό είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο που το εκλογοδικείο από ό,τι φαίνεται δεν το έχει δει πουθενά. Έτσι πήραμε λέει τις εκλογές το 2007.
5: Τις εκλογές το 2007.
0: Είχαμε κατέβει, λέει, κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν. Όποιος σου έλεγε, λέει, καλημέρα, πετάγεται, ο άλλος έπαιρνε λεφτά. Όποιος σου έλεγε καλημέρα, έπαιρνε λεφτά, του λέει. Άκου εδώ! Και πετάγεται η άλλη τσουράπο και γελάει και λέει: έχουν μείνει αξέχαστα αυτά που έκανες εκεί στην Ηλία. Και λέει αυτός: κυριολεκτικά γυρίσαμε το.

τίποτα. Και όσοι λένε ότι δεν ισχύει αυτό γιατί ο Έλληνας κατεβάζει και από το μυαλό του τις νομοθεσίες, χωρίς να έχει διαβάσει ποτέ τον ποινικό κώδικα, χωρίς να έχει ασχοληθεί, λοιπόν, ακούστε. Πηγαίνετε και διαβάστε το άρθρο 165 του ελληνικού ποινικού κώδικα. Δωροδοκία κατά τις εκλογές λέγεται. Και δείτε τι προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο. Φυλάκιση έως 3 έτη και χρηματική ποινή για όποιον δωροδοκεί ή προσπαθεί να αγοράσει την ψήφο. Φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή για τον εκλογέα αυτόν που πουλάει την ψήφο. Για αυτούς που βρίσκονται μέσα σε φορευτικές επιτροπές ή είναι δικαστικοί αντιπρόσωποι και εκτελούν συγκεκριμένη υπηρεσία κατά την εκλογή, η ποινή είναι ακόμη πιο αυστηρή. Έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Μήπως εσκεμένα δεν τους βάζει κανένας φυλακή. Μήπως εσκεμένα δεν λειτουργεί εκεί ο ποινικός κώδικας. Κοιμάστε όρθιοι. Θα το φωνάζω μέχρι να το καταλάβετε. Και μου λέτε για τις εκλογές. Ποιες εκλογές? Στις εκλογές που δεν υπάρχει έλεγχος, που διαγράφουν ψήφους και προσθέτουν ψήφους. Στις εκλογές που εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Σε ποιες εκλογές, ρε παιδιά?

χρεοκόπησαν το κράτος, χρεοκόπησαν τον ελληνικό λαό. Ο Μητσοτάκης ανέλαβε και είχε 210 εκατομμύρια χρέη Νέα Δημοκρατία και πλέον έχει 541. Και μας έχει βαρέσει και στο κεφάλι 30 δις χρέη στην Ελλάδα. Γίνανε πλούσιοι, να πούμε, όλοι οι φίλοι του, όλοι οι ολιγάρχες, έχουν πάρει ποσοστά σε ιδιωτικοποιήσεις, έχουν πάρει εργολαβίες, έχουν πάρει απευθείας αναθέσεις, έχουν φτιάξει εταιρείες, ταΐζουνε παράνομους μετανάστες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχουν κάνει. Πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες. Δεν γίνεται πλέον να ανεχόμαστε αυτή την παρακμή και να την έχουμε συνηθίσει. Επειδή κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν, επειδή κάποιοι είναι ηλίθιοι, επειδή κάποιοι είναι τεμπέληδες και βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ. Πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να ενωθούν και να αφήσουν πίσω τον εγωισμό τους για να μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Αλλιώς καθίστε και ακούτε όποιος σας λέει ότι όλο και περισσότερα κόμματα θα είναι το καλύτερο για μας, ότι το να σπάσουμε σε 10 κομμάτια είναι το καλύτερο, κάτι τέτοια. Για μένα δεν με νοιάζει ο άλλος και πύρινο λόγο να έχει. Αν δεν είναι υπέρ της ενότητας, το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν είμαι μαζί του. Δεν είμαι μαζί του. Όποιος παίρνει διχόνια πρέπει να αποβάλλεται από τον ελληνικό λαό. Γιατί αυτοί σε αυτό επενδύουν. Στη διχόνια. Δεν θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Και βρίσκουν αυτά τα πιόνια που εξυπηρετούν το δικό τους αφήγημα. Τελεία και παύλα. Ξέρετε, κάποια στιγμή είχαν ρωτήσει τον Γκάντι, τι θα κάνατε αν περπατούσατε, κύριε Γκάντι, στο δρόμο και βρίσκατε ένα πακέτο γεμάτο σοφία και ένα άλλο γεμάτο λεφτά. Ποιο από τα δύο θα παίρνατε, κύριε Γκάντι, του είπε ένας. Και χωρίς να το πολυσκεφτεί, ο Γκάντι του απάντησε, σίγουρα θα έπαιρνα το πακέτο με τα χρήματα. Τότε ο πολίτης του είπε με ένα χαμόγελο γεμάτο ειρωνία, αν ήμουν στη θέση σας, κύριε Γκάντι, εγώ θα έπαιρνα, λέει, το πακέτο με τη σοφία. Δεν νομίζετε ότι θα είναι πιο σωστό να πάρουμε το πακέτο με τη σοφία? Εγώ αυτό θα έπαιρνα, του λέει, κύριε Γκάντι. Και του απαντάει ο Γκάντι με μια απάθεια. Ο καθένας παίρνει αυτό που του λείπει. Εσένα σου λείπει η σοφία, εμένα μου λείπουν τα λεφτά. Πρέπει να είσαι έξυπνος, πρέπει να μπορείς να κατανοήσεις μια κατάσταση, πρέπει να μπορείς να βάλεις τα πράγματα στα σωστά κουτιά, όπως λέμε και στην ψυχολογία. Δηλαδή δεν γίνεται όλα μαζί να τα έχεις κάπου και να ψάχνεσαι να βρεις τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Οργανώσου! Φτιάξε μια λίστα και γράψε πάνω. Οι πρώην πρωθυπουργοί

έχουν περάσει από την εξουσία και έχουν αποδείξει ότι δεν είναι ικανοί. Πάρε ένα χαρτί και γράψε πάνω. Το να λες την αλήθεια ενοχλεί πολλούς. Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο ψέματα. Ξεκίνα λίγο να χτίζεις και να διαμορφώνεις τον τρόπο σκέψης σου, γιατί είσαι κατευθυνόμενο μυαλό. Δες εκεί πέρα έξω τι γίνεται, θερίζουν οι θάνατοι από καρκίνο, από καρδιαγκιακά νοσήματα, από αυτοάνοσα. Γιατί δεν αναρωτιέσαι? Τι περιμένεις από το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Άδωρη να σου πει την αλήθεια? Δες εκεί πέρα έξω πως έχουν αφήσει εκτεθειμένο πάνω σε κάθε εθισμό, σε κάθε αρρώστια. Δες τον τζόγο, αυτά που λέγαμε για τον τζόγο τις προάλλες. Ανοίγεις την τηλεόραση και οι 6 από τις 10 διαφημίσεις είναι τζόγος. Στοιχηματική η μία, στοιχηματική η άλλη. Ανοίγεις το κινητό σου και πας να μπεις κάπου να δεις κάτι, τζόγος και εκεί. Πας να δεις έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Στις εταιρείες υπάρχει στοιχηματική που είναι χορηγός. Εδώ έχουν ονομαστεί ομάδες ολόκληρες με το όνομα της στοιχηματικής εταιρείας. Και σας ρωτάω εγώ, δεν ξέρει αυτό το κράτος το ότι ο τζόγος είναι κάτι κακό για τον άνθρωπο? Δεν ξέρει αυτό το κράτος το ότι ο πολίτης εθίζεται στο τζόγο, αρρωσταίνει, χάνει την οικονομία του, χάνει τα σπίτια του, χάνει την οικογένειά του, γιατί μαλώνουν και δεν έχει να φάει στο τέλος? Πώς προστατεύει το κράτος τον Έλληνα πολίτη από τον τζόγο? Και τι προληπτικές κινήσεις έχει κάνει για να μην καταστρέφονται οι Έλληνες και για να μην πλουτίζουν φυσικά όλοι αυτοί που έχουν τις στοιχηματικές? Τίποτα, εγώ σας λέω. Απλά βάζουν κάποιους κανόνες. Και φυσικά το χρήμα ρέει. 16 δισεκατομμύρια παίξανε το 2025 οι Έλληνες πολίτες. 16 δισεκατομμύρια τζογάρανε. Ποιος Έλληνας πολίτης σου λέει και ποιος καταναλωτής και ποια οικογένεια και ποιο σπίτι? 16 δισεκατομμύρια, αυτά τους ενδιαφέρουνε μόνο.

όμως φυσικά δεν τους ενδιαφέρει και το ότι καίγονται δάση από ό,τι φαίνεται. Διότι από τις αναδασώσεις που έχω συναντήσει εγώ, βάζουν εκεί 10 δεντράκια, δεν τα ποτίζουν ποτέ, ξεραίνονται και μετά από κάνα 2, 3, 4, 5 χρόνια γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα όλες αυτές οι περιοχές. Όπως δεν ενδιαφέρονται για το νερό, το οποίο το κάνουν ιδιωτικό, και για τα data center που έρχονται. Όπως δεν ενδιαφέρονται για τους κτηνοτρόφους, τους οποίους χρόνια τους ροκανίζουν στον πρωτογενή τομέα για να καταστραφούν εντελώς και για να μπορέσουν επιτέλους να αναλάβουν κάποιοι τα συμφέροντα αυτού του ευλογημένου τόπου. Επί Μητσοτάκη έχουν καεί 4 εκατομμύρια στρέμματα. Επί Καραμαλή είχαν καεί 3 εκατομμύρια 700.000 στρέμματα. Επί Σιμίτη 1 εκατομμύριο 200.000 στρέμματα. Επί Σαμαρά 900.000 στρέμματα. Επί Τσίπρα 800.000 στρέμματα. Και πάει λέγοντας. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις. Και αυτό τώρα που έγινε με το σκάνδαλο, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ένα χρόνο πριν είχαμε αποκαλύψει αυτό το σκάνδαλο. Ένα χρόνο πριν. Όλα ξεκίνησαν όταν κατέβαινα μια μέρα με το αυτοκίνητό μου από την οδό Λαγκαδά. Και έτσι όπως κατέβαινα, στο δεξί μου χέρι μετά την Αγία Παρασκευή, είδα ένα τέτοιο σπιτάκι τοποθετημένο. Και λέω, τι είναι αυτό το σπιτάκι από το πουθένα. Και διαβάζω πάνω, ανακύκλωση, ανταποδίδουμε την πράξη σου και πάει λέγοντας. Κατευθείαν μπήκα στη Διάβια και έψαξα να βρω για το Δήμο Νεαπόλεως τι ακριβώς είχε συμβεί με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όπου εκεί ανακάλυψα κάποιες συμβάσεις, κάποιες συμφωνίες και κάποιες απευθείας αναθέσεις και κάποιες τιμές εξωφρενικές και κάποιες υπερκοστολογήσεις. Ξεκίνησα να αναδεικνύω αυτό το σκάνδαλο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία τα παίρναμε σε σχεδόν τριπλή τιμή. Και όλα αυτά φυσικά πάντα συγκρίνοντας τις τιμές της Ελλάδας για το πόσο αγοράζουμε τα σπιτάκια με τιμές στις οποίες αγοράζουν οι υπόλοιπες χώρες αυτά τα σπιτάκια. Και μαντέψτε, ενώ έβγαινα και φώναζα και έλεγα ρε υπερκοστολογούν, ρε 200 χιλιάρικα πάνω παίρνουμε αυτά τα σπιτάκια και υπάρχουν και οι εκπομπές στο Alert και υπάρχουν και οι εκπομπές στο Focus και υπάρχουν και τα άρθρα από 24 Ιουλίου του 2025 ανεβασμένα, όταν βγάζαμε στη φόρα αποκλειστικά έγγραφα για αυτά τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης και τότε όλοι είχαν βαθιά μεσάνυχτα. Και τώρα μετά από ένα χρόνο διαβάζω άρθρο που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε, λέει, στη Βουλή το θέμα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που έχουμε στείλει αναφορά και έχουν υπάρξει ερωτήσεις στη Βουλή ένα χρόνο πριν. Και ρωτάω εγώ, τι νομίζετε εσείς, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή προχθές κάποιοι ξύπνησαν, άρχισε να μελετά αυτό το θέμα? Είστε βαθιά γελασμένοι. Δεν έχετε ιδέα, γιατί κανένας δεν ασχολείται με τις τριτοκοσμικές καταστάσεις που επικρατούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γρηγόρης όμως ασχολείται. Και αυτά που λέω τώρα θα τα συναντάτε σε ένα χρόνο σε έρευνες. Γιατί η μεγαλύτερη, λέει, λασία γίνεται από δημάρχους και αντιδημάρχους. Εκεί πέφτει το πολύ το χρήμα στα δημόσια έργα και στις υπερκοστολογήσεις. Εκεί γίνονται τα γυρίσματα και οι τριγωνικές σχέσεις με συγκεκριμένες εταιρείες, με εργολαβίες, και μέσα είναι και οι παπάδες. Εκεί θα αποκτήσει πονοκέφαλο η Κοβέση, που τώρα μου λένε ότι αυτή η εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης δήλωσε ότι κλείνει. Κλείνει η εταιρεία ξαφνικά. Γιατί κλείνει? Γιατί είναι υπό έρευνα? Γιατί κλείνει η εταιρεία? Έχουνε πρόβλημα με την Κοβέση? Λογικό. Τι θα πάνε φυλακή? Δεν έχουνε πέσει υπογραφές? Ποιος έκανε, ρε, την έρευνα αγοράς? Ποιος έκανε την έρευνα αγοράς? Ποιος είναι αυτός που έβαλε την τσίφρα του και είπε ότι θα πάρουμε αυτά τα σπιτάκια 300 χιλιάρικα? Ποιος? Ποιος έδωσε το εντάξει? Αυτός είναι κατά του εθνικού συμφέροντος.
πήγε κόντρα στο εθνικό συμφέρον, το συγκεκριμένο πρόσωπο πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί? Για να μην κάνουν και οι υπόλοιποι το ίδιο. Που χτίζουν κάτι σχολεία και κάτι νοσοκομεία, να πούμε. Όχι νοσοκομεία, και κάτι νηπιαγωγεία. Νηπιαγωγεία και σχολεία 14 εκατομμύρια. Τι θα χτίσετε ρε με 14 εκατομμύρια? Νηπιαγωγείο ή σχολείο με 14 εκατομμύρια. Εδώ κάνουν μια αναπαλαίωση εδώ σε ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο δεν έχει πρόβλημα. Είναι λειτουργικό, πλήρως λειτουργικό είναι. 10 εκατομμύρια ανακαίνιση. Τι θα κάνετε ρε με 10 εκατομμύρια ανακαίνιση? Χρυσό θα το κάνετε? Αλλά τα φωνάζω και δεν ακούει κανένας. Πάνω στα βουνά, κοτσαρισμένες ταμπέλες. ΕΣΠΑ 3 εκατομμύρια εδώ, 6 εκατομμύρια εκεί, 16 παραπέρα. Πάνω σε δρόμους, κόμβος, 20 εκατομμύρια, πουθενά κόμβος. Μέσα στα βουνά, στο Καβαλάρι, στο Ρεόκαστρο, παντού, πάρε να δεις. Ταμπέλες, 10 εκατομμύρια αναδάσωση. Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάναν αναδάσωση? Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάναν κόμβο στο βουνό? Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάνανε αυτά που λένε ότι κάνουν με τα λεφτά που λένε ότι τα κάνουνε? Δεν έχουν πέσει πάνω στα βουνά εδώ, τουλάχιστον στα σημεία που έχω πάει εγώ και έχω δει τις ταμπέλες, πάνω από 200 εκατομμύρια. Σε όλη αυτή την οροσειρά γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Και περισσότερα, μη σας πω. Μπορεί και 300-400 εκατομμύρια έχουν πέσει. Και τα βουνά τι έχουν? Πεύκα έχουνε τα βουνά. Χωματόδρομους και πεύκα έχουνε, που έχουν πέσει 400 εκατομμύρια. Αλλά δεν υπάρχει έλεγχος, φίλοι μου. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τιμωρία, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αέρας κοπανιστός, αβέρτα κουβέρτα. Δεν μας σάχνει κανένας, βαράτε. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι κινούνται. Και αυτό κάνουνε, σας το λέω. Θα με θυμηθείτε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, η Ελλάδα σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και με όσους συζητάω, τοποθετούμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε λίγα χρόνια, φίλοι μου, η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Διότι τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Διότι έχουν ξεπουλήσει λιμάνια, αεροδρόμια, κρατικές υπηρεσίες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και τους δρόμους τους διαχειρίζονται άλλοι. Θα κάνουν ιδιωτικό ακόμα και το νερό. Έχουν κάνει ιδιωτικό ακόμα και το ρεύμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φίλοι της κυβέρνησης, ολιγάρχες, οι οποίοι πλέον έχουν αναλάβει δράση. Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Υπάρχει υπογενετικότητα. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν ένα κίνητρο για να κάνουν οικογένεια, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν, τους έχουν φτωχοποιήσει. Τους παίρνουν τα σπίτια και είναι υποχρεωμένοι πλέον να φύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να βγάλουν 5 φράγκα και να ζήσουν. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχονται στην Ελλάδα ξένες δυνάμεις. Εβραίοι, Τούρκοι, Γερμανοί, Αμερικανοί, Δανεί και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και αγοράζουν κοψοχρονιά ό,τι βρίσκουν. Θα πάθουμε ό,τι πάθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Εγώ σας το λέω, να το θυμάστε. Θα πάθουμε ό,τι έπαθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Δεν θα ελέγχουμε τα κοινωνικά αγαθά, ρεύμα, νερό και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους. Έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Η Ελλάδα πλέον δεν έχει αυτάρκεια. Δεν είναι αυτόνομη. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας. Αυτοί οι προδότες έχουν ρυθμίσει έτσι την κατάσταση, ώστε να εξαρτώμαστε από άλλους. Ποιοι? Εμείς οι Έλληνες, που ζούμε στον πιο ευλογημένο τόπο, τον οποίο τον θέλουν αυτοί για αυτούς. Δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να μπορεί να εκμεταλλευτεί όσα έχει. Δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να γίνει ισχυρός. Φοβούνται. Και αν τα βάλουμε κάτω ιστορικά, μας χρωστάνε όλοι αποζημιώσεις. Και αν τα βάλουμε κάτω ιστορικά, χωρίς εμάς δεν θα μπορούσαν ούτε να μιλήσουν. Ακόμα θα χτυπούσαν τα κεφάλια τους μεταξύ τους.
Ακούστε αυτά που σας λέω. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της ιστορίας της. Θα καταστραφούμε. Δεν θα υπάρχει αυτή η χώρα. Θα πάθουμε ό,τι έπαθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Μπορείτε να το καταλάβετε. Έρχονται συγκεκριμένα λόμπι, εξαγοράζουν τα πάντα και προσπαθούν να διαχειριστούν τον εθνικό μας πλούτο. Υπάρχει σχέδιο εξόντωσης του λαού μας. Κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εσκεμμένα για να μην έχουμε αυτάρκεια. Μας στοχοποιούν με τους φόρους για να μας διώξουν στο εξωτερικό και για να μπορούν αυτοί να κάνουν εδώ αυτά που θέλουν. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη απάτη σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει υπάρξει ξανά πουθενά να πληρώνει κάποιος φόρους για τα χρήματα που βγάζει, φόρους για τα χρήματα που ξοδεύει, φόρους για τα πράγματα που του ανήκουνε, φόρους για τα πράγματα τα οποία έχει ήδη αγοράσει. Με ήδη φορολογημένα χρήματα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό. Το καταλαβαίνετε? Ή να το ξαναπώ? Γιατί κάποιοι δεν σας κόβει από ό,τι φαίνεται. Πού αλλού στον πλανήτη το έχετε ξαναδεί αυτό? Πώς γίνεται να λέτε ότι όλα κυλάνε σωστά και ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το καλό μας από τη στιγμή που πληρώνουμε φόρους για τα χρήματα που βγάζουμε, πληρώνουμε φόρους για τα χρήματα που ξοδεύουμε, φόρους για τα πράγματα που μας ανήκουν, για τα οποία ήδη έχουμε πληρώσει φόρους, με ήδη φορολογημένα χρήματα? Πού αλλού συμβαίνει αυτό, πείτε μου? Πουθενά. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είναι φοβερό και παράλληλα τραγικό. Και το ανέχεστε. Μόνο που δεν μας βάλανε φόρους για τον αέρα που αναπνέουμε. Ξαναλέω λοιπόν. Υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού λαού. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό από την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο φορολογούν τα πάντα. Και τα χρήματα που βγάζετε και τα χρήματα που ξοδεύετε και τα πράγματα που σας ανήκουν, για τα οποία ήδη έχετε φορολογηθεί και έχετε ήδη φορολογημένα χρήματα. Υπάρχει σχέδιο για να φύγουμε από αυτόν τον τόπο και να έρθουν όλοι αυτοί οι ξένοι με τα λόμπι τους και τα λεφτά τους να αγοράσουν ό,τι υπάρχει εδώ. Κόψω χρονιά για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και σε αυτό το σχέδιο το βασικό τους πιόνι είναι η κυβέρνηση, η οποία φέρνει νόμους, ρυθμίσεις και τροπολογίες για να μας στοχοποιήσει, για να μας διώξει και για να συντηρήσει την υπογεννητικότητά μας. Θα πάθουμε ό,τι πάθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι στην πατρίδα μας. Εγώ το λέω και θα με θυμηθείτε. Θα το καταλάβετε όταν θα είναι αργά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να παραμείνουν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι από κάθε κλάδο. Είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι εργολάβοι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι ό,τι είναι. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση και κόντρα σε όλα αυτά τα ισχυρά λόμπι τα οποία θέλουν να μας τελειώσουν και να μας αρπάξουν μέσα από τα χέρια ό,τι έχουμε. Και όποιος φέρνει τη διάσπαση πρέπει να φεύγει. Πρέπει να του γυρνάμε την πλάτη εμείς που είμαστε ενωμένοι. Το καταλαβαίνετε? Γιατί και αυτός που φέρνει τη διάσπαση είναι δικό της πιόνι. Ξεκάθαρα. Δεν πάνε άλλα να τα έλεγε καλύτερα. Δεν πάνε να ήταν αυτός που ήταν. Δεν πάνε να τον έχετε Θεό. Δεν πάνε να σας πει χίλια ψέματα. Από τη στιγμή που φέρνει τη διάσπαση δεν είναι μαζί μας. Εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Τέλος. Αυτή είναι η γραμμή της εκπομπής. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων, κόντρα στα ισχυρά αυτά λόμπι, γιατί θα τελειώσουμε οριστικά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Με έχετε φτάσει στα όρια μου. Που κάθεστε και χειροκροτάτε το Μακάριο, το Λαζαρίδη, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, τον Κερίδη και τον κάθε πολιτικό εκεί πέρα μέσα που πουλάει φούμαρα.
Ρε, 7 χρόνια με Νέα Δημοκρατία σας έχουν πει ότι δεν υπάρχουν έρευνες που να λένε πως κάποιος πεθαίνει πιο εύκολα εκτός μεθ. Αυτά λέγανε στην πανδημία. 7 χρόνια με Νέα Δημοκρατία και σας λένε για τις υποκλοπές ότι δεν γνώριζε ούτε όφιλε να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός το ποιος παρακολουθεί τον αρχηγό Γεθά. Ενώ είχε πάρει από την πρώτη μέρα στην ευθύνη του την ΕΕΠ. Υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε αυτό έκανε. Μέχρι στιγμής μετράμε αρκετούς παιδοβιαστές οι οποίοι ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά αυτούς δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν τα πρόσωπά τους στα site. Και κάποιοι έχουν καταδικαστεί και κυκλοφορούν και ελεύθεροι. Δεν γνώριζαν. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τα σπίτια των Ελλήνων επίσης είναι εργαλεία πλουτισμού ατόμων της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε τον Πάτσι. Πού είναι ο Πάτσις, γιατί εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Αυτός που αγόραζε κόκκινα δάνεια κοψοχρονιά. Για το σκάνδαλο του ΠΚΠ επίσης. Δεν είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλο που έχουν ανακαλυφθεί στοιχεία για τα μισά της στελέχη. Για τα Τέμπη. Ο Τριαντόπουλος που ήτανε, στη Νέα Δημοκρατία δεν ήτανε. Όταν έλεγε και είναι ακόμα που έβγαινε και έλεγε. Είχε θέση στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είχε θέση και έβγαινε και έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός με έστειλε να πάω εκεί στην τοποθεσία. Υπάρχει η συνέντευξη ραδιοφωνική. Και έβγαιναν κάποιοι στην τηλεόραση που δεν τρέπονται λιγάκι και θα το βρουν μπροστά τους στη ζωή τους. Και έλεγαν δεν γίνεται ο Μητσοτάκης να χάσει ό,τι έχει καταφέρει για ένα κολοτρένο. Σκοτώθηκαν 57 αθώοι άνθρωποι που εγώ σου λέω είναι και περισσότεροι. Επίσης, υπάρχουν τόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Και κανένας δεν πηγαίνει στη φυλακή. Αυτοί δεν μιλάνε για πατρίδα, μιλάνε για παρτίδα. Το καταλαβαίνετε? Και αν αντιδράσεις και αν πεις την αλήθεια και αν τους πας κόντρα ή σε εκδικούνται ή σου ρίχνουν λάσπη ή σε βγάζουν συνωμοσιολόγο ή σε κάνουν 10 ελέγχους τη εβδομάδα όπως εμένα. Μετά προωθούνε και την αποχή σου, λένε δεν έχει νόημα να ψηφίζεις. Οι νέοι πρέπει να πάνε σε ζών, δεν τους δίνουν άδειες, δεν περνάνε καινούργια μέτρα για να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε ένα δημοτικό και να ψηφίζει. Πρέπει ο άλλος που είναι στη Μύκονο, ας πούμε, σεζόν και δουλεύει το παιδάκι να ταξιδέψει, να πούμε, στη Θράκη με αεροπλάνο, να δώσει ένα σωρό λεφτά για να πάει να ρίξει μια ψήφο. Και γιατί να μην πάει στο δημοτικό εκεί πέρα στη Μύκονο να ρίξει στην κάλπη την ψήφο του? Γιατί δεν σας συμφέρει? Γιατί έτσι πιο εύκολα θα σας μαυρίσουνε? Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν γνωρίζετε και δεν θέλετε να ακούσετε. Εγώ σας λέω, θέλουνε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση και τον έχουνε στρατολογήσει αυτόν τον άνθρωπο οι ίδιοι. Είναι το ίδιο κέντρο εξουσίας. Είναι όλοι μαζί στην ίδια λέσχη. Ντόρα, Τσίπρας, Μητσοτάκης, Σαμαράς, Ανδρουλάκης και οι λοιποί. Όλοι αυτοί οι συστημικοί. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει τεράστια δύναμη. Δεν θέλουνε από τον πατριωτικό χώρο κάποιος να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι. Μπορεί να αμφισβητήσει την κυβέρνηση. Μπορεί να καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα όλοι μαζί να μαζέψουν υπογραφές για να φύγουν όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια. Έχει τεράστια δύναμη αξιωματική αντιπολίτευση και δεν κάνει τίποτα σήμερα. Τίποτα δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αρχικά έχουν και θεσμικά προνόμια. Αρχικά θεωρείται η εναλλακτική δύναμη εξουσίας για τη διακυβέρνηση της χώρας η αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορεί και καταθέτει δικές του προτάσεις νόμου για τη βελτίωση ή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
Έχει βασικό ρόλο η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί είναι αυτή που ελέγχει την κυβέρνηση. Είναι αυτή που ασκεί ειδικά κοινοβουλευτικά δικαιώματα. Είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει ενώσει την αντιπολίτευση. Και να πάει κόντρα σε κάθε διεφθαρμένο. Αλλά όλοι μαζί στο ίδιο κόλπο είναι. Και εδώ πέρα δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Γι' αυτό θέλουν μετά τις εκλογές να συγκυβερνήσουν ή με Πασόκ ή με Σαμαρά και Αφροδιτούλα και να έχουν αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα. Ακούστε τι σας λέω, το παιχνίδι είναι στημένο. Το παιχνίδι είναι στημένο. Και αν δεν ενωθούμε, που θα κατεβάσουν στις εκλογές αυτούς που δεν κατεβάζανε τόσο καιρό για να φέρουν τη διάσπαση. Ακούστε το! Τόσο καιρό δεν τους κατέβαζαν στις εκλογές και τώρα θα τους κατεβάσουν τα πιόνια τους για να φέρουν τη διάσπαση για άλλη μια φορά. Για να μην μπορέσει ο πατριωτικός χώρος να αγγίξει το 20%. Για να σπάσει στα δύο ο πατριωτικός χώρος και να ανοίξει σαν καρπούζι. Όχι σε αυτούς που φέρουν τη διάσπαση λοιπόν. Όχι σε όλους αυτούς που παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Ως δίθεν αντισυστημικοί. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Να το θυμάστε. Πλέον πρέπει να αποκτήσετε μια εμπιστοσύνη στον Γρηγόρη. Τόσα χρόνια, 13 χρόνια τώρα. Ό,τι λέω βγαίνει. Και ό,τι σας έχω πει έτσι είναι. Δεν έχω πέσει πουθενά έξω. Πουθενά και για τους Σπαρτιάτες. Και για τις ευρωεκλογές. Και για το Μητσοτάκη που σας είπα το 23 ότι άμα ψηφίσετε Μητσοτάκη θα τα κάνει όλα ιδιωτικά. Θέλει να χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Και για την μπαταρία της Ευρώπης που βάζαμε τη δήλωση και τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Μητσοτάκης που τα έλεγε. Να έχετε το νου σας. Αυτή τη φορά δεν γίνεται να πέσουμε έξω. Αυτή τη φορά δεν γίνεται να κάνουμε το ίδιο λάθος. Γιατί μετά από αυτό το τελευταίο λάθος δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Σας το λέω να το θυμάστε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και εννοείται ότι θα συνεχίζουν να υπάρχουν ανεγκέφαλοι οι οποίοι είναι φανατισμένοι, οι οποίοι δεν έχουν ψαχτεί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα για συγκεκριμένα πρόσωπα και απλά φωνάζουν ζήτω. Και απλά λένε εγώ είμαι με αυτόνα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και όταν θα έρθει η στιγμή και θα καταλάβουν ότι τους έχουν προδώσει αυτά τα πρόσωπα, δεν είναι καν τόσο άντρες να βγούνε να πούνε ναι ρε, φταίω. Ναι ρε. Είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Τόσο άνανδροι είναι. Φοβούνται να παραδεχθούν ότι ήταν κοιμισμένοι προσωπολάτρες. Βάλε τραγούδι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κωνσταντινίδη.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβοδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος της, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Ποιο σύνταγμα μιλάμε, υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα, κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιοσύνη, τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από το Διευθύνων Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα. Μέρα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ο Χρήστος Παλιός ανέφερε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Σε νέα του δήλωση μετά τις αντιδράσεις, τόνισε σήμερα ότι το ETCS θα είναι 100% εγκατεστημένο έως το τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Έως τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς κοντά στις ακτές του Αδριατικού ζήτησε η Γαλλία. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους μέσα σε μία νύχτα στα νότιο-δυτικά. Με βάρκες απομακρύνονται εκατοντάδες Γάλλοι για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Δραματική η κατάσταση και στην Ισπανία, καθώς δεκάδες πυρκαγιές μένονται ταυτόχρονα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Προβλέπει κακοκαιρία από σήμερα και μέχρι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί για σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ιμαθίας και Χαλκιδικής. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το μεσημέρι η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
7: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά, λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του πήγαν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: Rocus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Γιάννενα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη Σερέτη και σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, η δικαίωση σταδιακά έρχεται. Ήδη έχει διαψευστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Λωρίδης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα και ξεμπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και βλέπουμε τώρα τον συγκεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Μητρούλια, να καλεί να πάνε προς το ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Φαλάρας, η αστυνομία και οι λοιποί.
1: Το θέμα ξεκίνησε από τους συγγενείς. Είχαμε καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά κατά της περιφέρειας εκεί στο καλοκαίρι του 23. Ο εισαγγελέας ο Τζαμαλής, ο οποίος άφησε να παραβιαστεί το πεδίο από τον Τριαντόπουλο και τους υπολείπους, μας ζητούσε διευκρινιστικές ερωτήσεις καθυστερώντας τη διαδικασία και αναγκαστήκαμε μετά, η μηνυτήρια αναφορά ήταν από 19 άτομα και μετά αναγκαστήκαμε εγώ με τον Παύλο τον Ασλανίδη να καταθέσουμε μήνυση έγκληση κατά του Περιφερειάρχη Αγοραστού, όλους όσους συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας και κατά των τεσσάρων υφυπουργών και υπουργών που ήταν στο πεδίο, Πλεύρης, Ράπτη, Τριαντόπουλος, Παπαδόπουλος. Από όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, συγγνώμη να το ολοκληρώσω, και 12, αυτό έγινε 12 Δεκεμβρίου του 23 και στις 12 Ιανουαρίου του 24 κατέθεσε ο Νικόλαος Πλακιάς μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο Πλακιά μηνυτήρια αναφορά, μήνυση πάντως ήταν καταγγελία για την παρέμβαση στο πεδίο με την προοπτική ότι αυτά όλα γίνανε για να επειδή έρχονται επικείμενες εκλογές. Η αιτία δηλαδή της καταγγελίας ήταν αυτή. Έγινε παρέμβαση στο πεδίο ότι η προοπτική ήταν οι επικείμενες εκλογές. Μετά από πολλή δουλειά όμως που έγινε πάλι από τους συγγενείς και τους δικαστικούς λειτουργούς, φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε μια αλληλογραφία μεταξύ δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και Αρίου Πάγου. Στο τέλος η αντισαγγελέας εφετών κυρία Μάτση άσκησε τις διώξεις στα 4 πρόσωπα που κάναν την παρέμβαση στο πεδίο, Αγοραστός, Φαλάρας, Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος, και αργότερα η δικογραφία αυτή ανέβηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή και σχηματίστηκε δικογραφία με τον Τριαντόπουλο και λόγω του άρθρου, θεωρητικά του άρθρου 86, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο. Φτάσαμε λοιπόν μετά από έρευνα και την υποστήριξη της κατηγορίας από πάρα πολλούς συγγενείς και τραυματίες, φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, στο προτελικό αποτέλεσμα να ασκηθεί, να γίνει πρόταση για την παράβαση και μόνο καθήκοντος βέβαια του Τριαντόπουλου και των υπολείπων τεσσάρων παραγόντων, οι οποίοι όντως κάναν παράβαση καθήκοντος, κάνανε και άλλα δικήματα τα οποία βέβαια στην υποστήριξη κατηγορίας ως όφυλαν οι συγγενείς καταθέσανε και για άλλα δικήματα που είχαν γίνει και για την υπόθαλψη εγκληματιών. Εμείς αυτό που είχαμε καταθέσει μετά από λίγο καιρό μαζί με τους Έλληνες πολίτες για τη μήνυση, η οποία έχει σχέση και με τους ιατροδικαστές, το σύνολο δηλαδή, και με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες και με τους δικαστικούς λειτουργούς, είχαμε αναφέρει σε άλλη βέβαια έγκληση για το σφετερισμό και την κατάχρηση εκδοσίας, γιατί με εντολή Μαξίμου ο Τριαντόπουλος ήταν στο πεδίο. Αυτά όλα φανήκανε πλήρως μέσα από την κύρια ανάκριση που έγινε. Παρόλα αυτά όμως, ο εισαγγελέας τον έστειλε μόνο, τους έστειλε μόνο για παράβαση καθήκοντος. Χώρισε τους τρεις τους προανακριτικούς υπαλλήλους του ΔΥΠΗΝ Λάρισας για να πάνε σε άλλη δικογραφία, να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη και να σχηματιστεί μια άλλη δικογραφία από τους υπολείπους 5, δηλαδή τον Τριαντόπουλο και τους άλλους 4. Αυτό είναι το ιστορικό της διαδικασίας αυτής. Θεωρώ ότι καλά είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι στην όλη ιστορία. Ναι, με δικαιωνόμαστε και εμείς οι άνθρωποι που κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά και η δικαστική λειτουργία που όντως βγάλανε την αλήθεια έστω σε αυτό το βαθμό που είναι και καταγγείλανε τα συγκεκριμένα δικήματα, μένει τώρα το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει στις αρχές φθινοπόρου αν οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη, συγγνώμη, στο ειδικό δικαστήριο, γιατί ακόμα δεν υπάρχει τακτική δικαιοσύνη, επειδή πέρασε από το άρθρο 86, πρέπει να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη ο φάκελος της δικογραφίας. Η παράβαση καθήκοντος λειτουργεί με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος δόλος, ένας δημόσιος υπάλληλος και ενή υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό να ενεργεί με δόλο, έστω και αυτό που τον έχει χρεώσει ο εισαγγελέας, ότι εκεί υπήρχε μια παρέμβαση και ότι βιαίως πήγανε τα χώματα από εκεί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνανε αυτά που κάνανε σε ένα χώρο που μόνον δικαστική λειτουργία έχουν την ιδιότητα αυτήν, και η παρέμβαση ήταν από τον Τριαντόπουλο.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό να σας διακόψω εδώ πέρα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εντολή δόθηκε όμως σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο σε ραδιοφωνική συνέντευξη που το έχει εξομολογηθεί από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο κύριο Τριαντόπουλο, μια και το παίρνουμε έτσι και θα μιλήσουμε για του υπόλοιπου, έχει πει ότι εμένα με έστειλε ο Πρωθυπουργό σαν υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Έτσι, εκεί ήταν ο πρώην υφυπουργό, τέλο πάντων. Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργό, ο οποίο έδωσε την εντολή, από ό,τι φαίνεται, στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Ακριβώς αυτό λειτουργεί, ότι ο δόλος που είχε ο Τριαντόπουλος για να κάνει παράβαση καθήκοντος μαζί με τους υπολείπους ήταν μήπως για να αυτοί που πράξανε τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών να τους προστατεύσει, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Όχι βέβαια. Ο σκοπός λοιπόν της όλης παρέμβασης δεν ήταν αυτός, για να φανεί ότι δεν έγινε κάτι στο σιδηρόδρομο. Ίσα ίσα, αυτοί είναι ήδη κατηγορούμενοι για την διατάραξη ασφάλειας των κοινωνιών. Ο σκοπός λοιπόν που έγινε όλη αυτή η παρέμβαση του πεδίου ήταν διότι λειτουργήσαν προς όφελος προσωπικό ποιοι, αυτοί που συμμετέχουν στο κομμάτι της συγκάλυψης. Και ποιους αγγίζει αυτό? Αυτούς που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήθελαν να φανούν τα στοιχεία στο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε και ο Δρυτσάκος ως σκηνοθέτης της όλης ιστορίας εκεί της παρέμβασης στο πεδίο, γιατί υπήρχε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχεία, αυτό θέλανε να αποκρύψουνε, αυτό μέχρι τώρα αποκρύψανε και με τα βίντεο που δεν μας έχουν δώσει και με το φωτογραφικό υλικό που μετά από 3 χρόνια και τα λοιπά τα βλέπουμε σε υπολογιστές της περιφέρειας της Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης. Υπάρχει μια ανώτερη σκηνοθεσία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με εντολή του Μαξίμου. Ο Τριαντόπουλος ήδη είχε σε πάρα πολλές δηλώσεις δημόσιες αυτή την τοποθέτηση.
0: Να πούμε κάτι στον κόσμο, γιατί δεν θα το θυμάται, ότι ο Γεώργιος Δρυτσάκος, ο οποίος ήταν αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας, ήταν πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος απεβίωσε το Μάιο του 2026, έτσι.
1: Ξαφνικά και χωρίς να έχουμε κάποια αιτία μέχρι τώρα.
0: Ναι, πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Και να το πούμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Φέτος πέθανε, τώρα, 27 Μαΐου.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά, όπως και άλλοι άνθρωποι που φύγανε ευνηδίως, που έχουν άμεση σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, με την χάλκευση των ηχητικών και όλων των υπολείπων.
0: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τον Κώστα Αγοραστό, γιατί θυμάμαι ότι έτρεχε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη ο Αγοραστός, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Οι 4 κατηγορούμενοι είναι δεξί χέρι του Μητσοτάκη, και ο Αγοραστός και ο Χαρακόπουλος, αστυνομικός διευθυντής, και ο Παπαγεωργίου, γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Άρα γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γινότανε. Δεν εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα κανένας από όλους αυτούς, ενώ τα έχουν επικαλεστεί. Τα πρωτόκολλα λένε άλλα πράγματα, η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλους τρόπους, παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα, παραβιάστηκε και το άρθρο 239 και 251 που λέει ότι ο χώρος μένει αμόλυντος από όλους αυτούς τους παράγοντες. Είναι σε εξέλιξη όμως και η δικογραφία για τους δικαστικούς λειτουργούς. Όντως, όπως τα λέτε Γρηγόρη, οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλητοί με το Μαξίμου. Ζούσανε από το Μαξίμου, ζούσανε από τις εντολές που εκτελούσανε για να φέρουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τις δουλειές βέβαια που εκτελούσαν για λογαριασμό της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς κατά του ελληνικού λαού. Είδαμε τι έγινε και με τον Ντάνιελ, είδαμε τι έγινε και με τα Τέμπη, είδαμε τι έγινε και με τον Ιαννό, με τον ίδιο περιφερειάρχη αγοραστό. Κατηγορήθηκε ο αγοραστός πάλι για παράβαση καθήκοντος. Δεν ανέλαβε βέβαια εκεί πέρα κάποια σχέση που έχει σχέση με την ανθρωποκτονία, γιατί δική του ενέργεια ήταν. Αλλά ας μην φύγουμε από τα Τέμπη, να παραμείνουμε σε αυτό το χώρο.
0: Βέβαια, να πούμε και γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω ίσως να μην το ξέρουν, κύριε Κωνσταντινίδη. Τα άλλα τρία πρόσωπα είναι από την πολιτική προστασία, είναι ο Παπαγεωργίου, είναι από την αστυνομία ο Χαρακόπουλος και είναι από την πυροσβεστική ο Φαλάρας. Δηλαδή έχουν πάρει τους διοικητές από ό,τι κατάλαβα και θέλουν να τους πάνε στο ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως δώσανε κάποιες εντολές ή δεν ανέλαβαν όπως θα έπρεπε δράση για να μπορέσουν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
1: Για μένα λίγο, γι' αυτό είπα να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι. Ο Τριαντόπουλος, από όσο είχα διαβάσει εγώ το σύνολο της γεωγραφίας, μόλις είμαι έξω από τον Άριο Πάγο και έχω παραλάβει την πρόταση για να τη μελετήσουμε, από όσο είχα διαβάσει όμως την ειδικογραφία που είχε σχηματίσει η κυρία Μιλιώνη, ανακρίτρια, ο Τριαντόπουλος φαίνεται ότι δεν ήταν στα καθήκοντά του να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε. Και θεωρώ το ειδικό δικαστήριο, πιθανόν η πρόταση να είναι να πάει στο ειδικό δικαστήριο και εκεί πιθανόν να αποδεί. Όμως, επειδή υπάρχει και μία παράγραφος που τον λέει ότι ήταν κάτι για την κοινωνική αρρωγή, θα μελετήσουμε λίγο την πρόταση του εισαγγελέα, του Μητρούλια, για να δούμε πώς μπορούμε να παρεύουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία τα έχουμε καταθέσει επιμελώς και στην ανακρίτρια την κυρία Μιλιώνη. Θα δούμε τι ενέργειες θα μπορούμε να κάνουμε, ώστε να έχουμε και μία πρόσβαση στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ναι. Γιατί πρέπει να οδηγηθούν στην τακτική δικαιοσύνη κανονικά, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά έπεσε η προπαγάνδα του Μητσοτάκη και του Μαξίμου και όλων αυτών εδώ πέρα των μέσων μαζικής εξαπάτησης που προωθούσαν αυτό το αφήγημα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας Δωρίου Πάγου ζητάει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, αλλά και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και εμείς όλοι, και οι συγγενείς πρώτα απ' όλα, εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί εμείς να σας βοηθήσουμε προσπαθούμε, και εσείς που μιλούσατε για πρωτοφανές μπάζωμα και μάλιστα σε χρόνο τετέ για να γίνει το σημείο Λαμπίκο, όπως λέγανε κάποιοι, που μιλούσαμε για μισθωμένες εταιρείες, που είναι φαντάσματα αυτές οι εταιρείες, μας λέγανε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους και κακοπροαίρετους. Και τώρα ήρθε η δικαίωση και έπεσε η προπαγάνδα τους.
1: Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, όμως ξαναλέω, επειδή εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι, φοβάμαι ότι όταν ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που μετά αναλαμβάνει ως πάλι υφυπουργός ενός άλλου Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και συνήθως συνταξιδεύει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και γελάνε και κάνουν διάφορα αστεία μεταξύ τους και χαριεντίζονται, νομίζω ότι είναι υπό την πλήρη προστασία του πρωθυπουργού και αυτό ας περιμένουμε να το δούμε παρακάτω σύμφωνα με αυτά που σας είπα.
0: Τώρα θέλω να σχολιάσουμε τη χθεσινή αποκάλυψη, το ότι μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS, δηλαδή το αυτόματο φρένο στα τρένα. Και παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργεί. Φυσικά αυτό το παραδέχθηκε ο CEO των σιδηροδρόμων. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικό ρόλο. Τι έχετε να πείτε για αυτό που μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί αυτό το αυτόματο φρένο?

0: αφαιρεθεί και από το 18. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχουν σωστές υποδομές και το σύστημα θα αναγνώριζε την ακαταλληλότητα του σιδηροδρόμου, το τρένο θα σταματούσε και δεν θα πήγαινε με πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα, όσο επιδίωκανε η Hellenic Train και όλοι πίσω από τον ΟΣΕ. Άρα λοιπόν, με σκοπιμότητα δεν δίνεται το ETCS, δεν εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ενώ είναι ολοκληρωμένο και στα τρένα και στις υποδομές, για να μπορούν τα τρένα να πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Διότι αλλιώς θα αναγνωρίζει το σύστημα αυτό την ακαταλληλότητα των γραμμών, γιατί όλες οι γραμμές θέλουν αντικατάσταση και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Έτσι λοιπόν δεν βάζουν σε λειτουργία, όπως και δεν βάλανε στα Τέμπη τη λειτουργία του ETCS που θα ήταν αφορμή να σταματήσουν τα τρένα και να μην συμβεί το μοιραίο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν και σήμερα, ενώ υπάρχουν τα συστήματα, τα έχουμε ακριβοπληρώσει, να μην τα παραλαμβάνουν και να μην τα χρησιμοποιούν. Και αυτό τι σημαίνει? Δόλος. Γιατί κάποιοι επωφελούνται από αυτού. Μπορεί να είναι η Hellenic Train, μπορεί να είναι κάποιοι από το σιδηρόδρομο, μπορεί να είναι χίλιοι μύργοι, μπορεί να είναι και κάποιοι από την κυβέρνηση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα δούνε οι εισαγγελείς. Γι' αυτό, όπως είπαμε πολλές φορές, καταθέσαμε μήνυση για τη διατάραξη ασφάλισης κοινωνιών που τελείται τώρα ένα κακούργημα κατ' εξακολούθηση. Που μόνιμο, είναι μόνιμο, έχει πάει σε έκτο εισαγγελέα και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να περάσει χειροπέδες στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Μεταφορών, τον Τόντο Φιγνώρα, αλλά και τον Τωρινό και τους υπολείπους γενικούς γραμματείς και ως και τους υφυπουργούς και όλους αυτούς που τελούν το αδίκημα, όπως και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, διότι ναι μεν τα πιστοποιητικά δεν τα δίνει, αλλά για ποιο λόγο δεν τα δίνει? Έχει υποχρέωση λοιπόν να έχουμε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο, αλλιώς θα τον κλείσουν. Δεν θέλουν όμως να τον κλείσουν στον σιδηρόδρομο, θέλουν να λειτουργούν ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταφορές που μας βολεύουν και δεν κάνει να τις ελέγξει και κανένας. Υπάρχουν κρυφά σημεία, υπάρχουν φορτωτικές, υπάρχουν παράνομα φορτία υψηλής αξίας και αυτά όλα ταξιδεύουν τις νύχτες με τα εμπορικά. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που δεν παραλαμβάνεται το σύστημα το ETCS.
1: Υπήρχε και δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Και εγώ όπως γνωρίζω, για να μπορεί να λειτουργεί και αυτό το σύστημα, πρέπει να λειτουργεί και η τηλεδιοίκηση. Αλλιώς, καλός ή κακός, δεν έχει νόημα. Εδώ μας λέγανε κάποιοι άνθρωποι που εργαζόντουσαν στον ΟΣΕ, που βγαίνανε εδώ στο ραδιόφωνο, ότι δεν λειτουργούσαν καν τα φανάρια, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Εγώ από αυτά που γνωρίζω είναι ανεξάρτητα τα συστήματα μεταξύ τους και προστατεύουν σε κάποιο βαθμό. Αλλά πλήρης προστατεύουν όλα μαζί. Το ETCS όμως, όπως είπατε, έχετε άμεση σχέση με την τηλεδιοίκηση, διότι άμα θα δει ένα κόκκινο σηματοδότη, το τρένο θα σταματήσει. Άμα δει ότι οι γραμμές είναι εφθαρμένες, το τρένο θα κατεβάσει ταχύτητα. Άμα δει τρένο να έρχεται από την άλλη μεριά, θα σταματήσει ως πρέπει για να προστατεύσει τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Ακόμα και σήμερα πάλι έχουμε θέματα και με την τηλεδιοίκηση. Δεν θέλουν σιδηρόδρομο, δεν θέλουμε ασφαλή σιδηρόδρομο στη χώρα μας. Αυτό έχει υποχρέωση ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να μας το πούνε. Για ποιο λόγο? Και μας παραπέμπουν πάλι σε 5, 6, 7 χρόνια παραπίσω. Μας λέγαν για το 27, τώρα μας λένε για το 30, αύριο μεθαύριο μπορεί να μας λένε οτιδήποτε άλλο. Και να φανταστούμε ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο κύριος Χρυσογοίδης και φυσικά και οι επόμενοι, οι οποίοι υπέγραψαν τη σύμβαση 717, μια σύμβαση η οποία έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο, είχε υπογραφεί τέλη Σεπτεμβρίου του 2014, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν το 2023, δεν είχαν γίνει αυτά τα βήματα που έπρεπε και υπήρξε και μια ανάδοχη κοινοπραξία και που ήταν μέσα και το ελληνικό δημόσιο, ήταν και η Εργοσέ, ήταν και κάποιες άλλες εταιρείες, κάποιες θυγατρικές του όμιλου Άκτορ και Ελάκτορ. Και αναρωτιέμαι αν από όλους αυτούς θα καλέσουν κανέναν σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
0: Το θέμα της πρότασης για το θέμα του ειδικού δικαστήριου του Τριαντόφυλλου δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, γενικά στο ειδικό δικαστήριο, σε ένα ειδικό δικαστήριο, όχι στο συγκεκριμένο.
0: Πρέπει να αναγνωριστούν οι αξιόπινες πράξεις που γίνονται, να γίνονται οι καταγγελίες. Αυτό που λες, Γρηγόρη, θεωρώ ότι το ρωτάς για την κύρια δίκη.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Γιατί στην κύρια δίκη όντως έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές θέμα, διότι δύο κατηγορούμενοι από τη Hellenic Train είναι μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή είναι σαν να τους θέλουν.

0: στο σπίτι τους. Είχα πει τότε τον ειδικό φίλο να κρυφτεί, μην τους κατηγορείς καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό είναι τάχτη στα μάτια μας. Από τη στιγμή που δεν τους στέλνεις τουλάχιστον για διαταραξη θαλασσινών, εμένα είναι για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δώρο, διότι οι ίδιοι εξαπατούσαν τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους και τους λέγανε έχουμε εξαιρετική τηλεδιοίκηση, τα τρένα πάνε αστραπή, αγοράσαμε και 4 σάπια βέλη, γιατί σάπια ήταν τα βέλη, τα οποία τα αποσύρανε. Τώρα μας παρουσίαζε ο Μητσοτάκης και κάτι άλλα καινούρια, τα οποία θα δούμε και αυτά τι ρόλο παίζουν. Πάλι όμως τα τρένα αυτά έχουν άμεση σχέση με συναλλαγές που γίνονται για πολλά εκατομμύρια ευρώ με την εταιρεία της Ιταλίας.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό, γιατί δεν καταλάβατε αυτό που θέλω να μου απαντήσετε. Να σας το θέσω αλλιώς. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η σύμβαση 717, ωραία. Η οποία είναι αυτή η διαβόητη σύμβαση και για τους ακροατές το λέω, είμαι σίγουρος ότι εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι αυτή η σύμβαση, φίλοι μου που με ακούτε, της Εργοσέ, που όπως σας είπα το υπέγραψαν το 2014 και το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας. Ωραία. Δεν ολοκληρώθηκε αυτό που προέβλεπε η σύμβαση, έτσι, και άμεσα συνδέθηκε και η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, καθώς υπήρξε έλλειψη λειτουργικών συστημάτων ασφαλείας. Και έτσι δεν μπόρεσε να αποτρέψει η τηλεδιοίκηση που έπρεπε να υπάρχει τη μετοπική σύγκρουση των τρένων. Άρα, οι άνθρωποι που πήρανε 41 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τα πήρανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Και μαζί με τις παρατάσεις, μαζί με τις τροποποιήσεις, μαζί με όλα αυτά που υπήρξαν, δεν κάναν τη δουλειά τους. Είχαν κάτι να κάνουν και δεν το κάνανε. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί δεν πρέπει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Αυτοί πρέπει να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη, όχι στο ειδικό δικαστήριο. Δεν έχει άρθρο 86 για αυτούς. Είναι πρόσωπα ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες είναι. Δεν έχουν καμιά σχέση με πολιτικά
1: πρόσωπα. Μα τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός. Τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή αυτά γίνανε μούχτη, γιατί αυτά όλα τα έχουμε καταγγείλει εμείς, Γρηγόρη Σερέτ, γιατί τα 41 εκατομμύρια που ήταν το αρχικό κόστος πήγε στα 85 με τις παράνομες παρατάσεις και το υπέγραψαν συνολικά τρεις υπουργοί.
1: Αυτό λέω.
0: Ο Χρυσοκοίδης ως υπουργός συγκοινωνιών, ο Σπύρτζης ως υπουργός υποδομών και μεταφορών και ο Καραμαλής την 7η και την 8η αποκλειστική σύμβαση, για την οποία όμως δεν καν κατηγορείται.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί οι υπουργοί βάλανε την υπογραφή τους και ανέλαβαν μια ευθύνη. Έπρεπε να έχουν το σιδηρόδρομο λειτουργικό και ώστε να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν το κάνανε.
0: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα του άλλου, του Καραμαλή στον Άριο Πάγο, είναι για παράβαση καθήκοντος από το 21 μέχρι το 23. Τις συμβάσεις όμως τις υπέγραψε το 19 με τη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα τους έδωσε και μπόνους 3,5 εκατομμύρια.
1: Άλλα μπράβο.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα δικήματα τα οποία δεν τα περιλαμβάνει μέσα όλη η δικογραφία και αυτό θυμίζω για πολλωστή φορά ότι έγινε με σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, γιατί η πρόταση για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνυπέγραψαν και η πλειοψηφία. Ενώ θα έπρεπε να ήταν κανονικά από το 19 που ανέλαβε. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και θα συζητήσουμε και συμπληρωματικά να ξαναγυρίσει η δικογραφία για έλεγχο στη Βουλή, για να συμπεριλάβει το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ήταν ο Καραμαλής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
1: Τους αφήσανε απ' έξω αυτούς, λοιπόν.
0: Βεβαίως.
1: Τους αφήσανε απ' έξω. Και την γλιτώσανε όλοι αυτοί.
0: Ακόμα δεν την γλιτώσανε. Ακόμα δεν την γλιτώσανε, γιατί ακόμα έχουμε περιθώρια. Αυτά κρατάνε πολύ χρόνο και θέλουν πολλές υπομονές και πολλή επιμονή για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Τις έχουν σπάσει τις δίκες σε πάρα πολλά κομμάτια, τις έχουν διαλύσει, τις έχουν αναβάλει. Ας ελπίσουμε στην κυρία δίκη να σταθεί στο ύψος της η έδρα, να κάνει τα απαραίτητα, παρόλο τις πιέσεις που θεωρώ εγώ και όλος ο κόσμος ότι δέχεται από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να μείνει χαμηλά. Όμως η αποδεκτική διαδικασία δεν χρήζει περιορισμούς. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί μάρτυρες, όλοι οι συγγενείς θα καταθέσουμε όλα αυτά που έχουμε δει. Υπάρχουν στοιχεία που κρατάμε για την αποδεκτική διαδικασία και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι νομικοί σύμβουλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, τους ώστε τα δικήματα να φανούνε και στο τέλος να πέσουν και οι αντίστοιχες ποινές στα πρόσωπα που όντως φταίνε.
1: Ναι. Ωραία. Επίσης βλέπω ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία και σε κάθε εκπομπή, σε κάθε συνέντευξη που μιλάω για αυτό το θέμα θα το ρωτάω. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί καιρό τώρα λέμε για παράνομο φορτίο, καιρό τώρα λέμε το ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι μετά τη σύγκρουση και κανένας δεν το συζητάει στις δικαστικές αίθουσες, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Το θέμα το θέτουμε πολύ λίγοι από τους συγγενείς, πάρα πολύ λίγοι, γιατί η έδρα θα αφήσει να χρεωθούν αυτοί που πράξαν διατάραξη ασφάλισης κοινωνιών, είτε είναι του ΟΣΕ, είτε είναι της ΕΡΓΟΣΕ, 28 θανάτους που δεν ευθύνονται αυτοί, τουλάχιστον 28 θανάτους, τουλάχιστον κάποιους από τους 28 θανάτους, οι οποίοι, όπως ξέρουμε, απανθρακωθήκανε τα άτομα αυτά, οι σωροί, και δεν σκοτωθήκανε από το τροχαίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ζητήσει, τουλάχιστον για τους 28 απανθρακωμένους, η δικογραφία για να ολοκληρωθεί σωστά και να μην είναι λυπής, να γυρίσει πίσω στην ανάκριση, να συνεχιστεί η εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας για όπως συνεχίζει, να δούμε τι ακριβώς άλλο έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί το κατηγορητήριο για την έκρηξη, για τον εμπρισμό, για την έκθεση σε κίνδυνο δεν υπάρχει δυστυχώς μέσα στο κατηγορητήριο. Και επίσης, να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι θα έχουμε δύο μέρες ακόμα, Δευτέρα και Τρίτη, την εβδομάδα που μας έρχεται, ακροματική διαδικασία στη Λάρισα, μετά θα κλείσουν για τις δικαστικές διακοπές όλο τον Αύγουστο και θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη όμως θα καταθέσουμε δύο εκθέσεις νέες, άρα καινούργιο υλικό, καινούργια στοιχεία. Είναι όμως από πρωτογενές φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό από τις πρώτες ώρες και μέρες του εγκλήματος. Δεν έχουν βγει αυτά τα στοιχεία ακόμα στη δημοσιότητα. Δυστυχώς με παραπλάνηση μας τα δώσανε τελευταίες μέρες της δικογραφίας που έκλεισε από τον Μπακαΐμι, τον ειδικό εφέτη ανακριτή. 27 Ιουλίου του 2025 περάσαν στη δικογραφία και στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Παντελής Θεμελής, διότι τον κυνηγήσαμε, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΑΘΙΚ, Σωμάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, και έδωσε και το υλικό το πρωτογενές από τις πρώτες ώρες. Όταν εγώ διάβασα το υπόμνημά του αρχές Αυγούστου του 2025, έγραφε στο τέλος ότι σας παραδίδουμε και το υλικό το φωτογραφικό, το οποίο είναι της τροχέας και είναι μέσα στην δικογραφία. Και έτσι λοιπόν παραπλανήθηκα και δεν άνοιξα το υλικό αυτό να το δω. Το υλικό αυτό είναι πολύ πλούσιο, πολύ αναγνωριστικό, πρωτογενές, και βγάλαμε μια καινούργια έκθεση την οποία θα παραλάβει η έδρα την Τρίτη. Ταυτόχρονα θα παραλάβει και μια έκθεση βαλιστικής έρευνας που πάλι έχει κάνει τεχνικός μου συμβούλος, τότε που γυρίσαμε το κοντέινερ από τη Θεσσαλονίκη πίσω από τη μάντα του Τσουρέκα και πήγε πίσω και είδαμε εκεί τις τρύπες που υπήρχαν. Υπάρχει και αυτή η έκθεση η οποία θα κατατεθεί σαν καινούργιο υλικό, η οποία που οδηγεί σε αυτό που έγινε στο πεδίο και δεν έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία. Δηλαδή ότι δεν έγινε με τοπική σύγκρουση, ότι έγινε εκτροχιαφισμός των τρένων, ότι το βαγόνι το πρώτο της εμπορικής χτύπησε με την επιβατική αμαξοστοιχεία. Υπάρχει πάνω, το δείχνει το φωτογραφικό υλικό, κομμάτι της λαμαρίνας από τη μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Είναι όλα αυτά καινούργια στοιχεία που θα κατατεθούν για να ξεκινήσει σωστά η έρευνα ή να γυρίσει τουλάχιστον για τους 28 απατρακωμένους πίσω. Και ταυτόχρονα θα καταθέσω και αίτημα εκταφής και για την σύζυγό μου τη Βασιλική Χλωρού και για τους υπολείπους 28 απαθρακωμένους, σαν ότι πρέπει απαραίτητος να γίνει ανακριτική πράξη, διότι με το βούλευμα το 208 μπορούν οι σωροί να πάνε στο εξωτερικό για να γίνουν πλήρως οι τοξικολογικές, βιοχημικές και οι οποιασδήποτε άλλες εξετάσεις χρήζουν για να μας πούνε και η απόδειξη του DNA ότι είναι τα πρόσωπα, μέσα να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα, αλλά και το τι ήταν αυτό που τους έκαψε. Αναφέρω ότι η Βασιλική Χλωρού, σύζυγός μου, δεν κάηκε, όμως μπορεί να έχει πρωτογενές υλικό και να απορροφήθηκε είτε στους πνεύμονες είτε στο σώμα της, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάκριση να πράξει τα δέοντα. Έχω ένα ερωτηματικό και γιατί μέχρι τώρα, ενώ το βούλευμα το 208 που δεν αφορά τη σύζυγό μου, αφορά όμως τους άλλους, γιατί δεν το έχουν αξιοποιήσει όλοι αυτοί οι συγγενείς που ζητήσαν εκταφή για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Αναγκάζομαι και το ζητάω εγώ, γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτά όλα θα γίνουν.
1: Ναι, ναι, σε αυτό πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια έτσι, αντιπαράθεση για το ποια εργαστήρια θα κάνουν τις εξετάσεις και άμα αυτά τα εργαστήρια πιθανότατα θα είναι εργαστήρια τα οποία θα ορίσει η κυβέρνηση και αν θα επιτρέψουν στους συγγενείς το δείγμα να το στείλουν και στο εξωτερικό σε κάποια εργαστήρια για να είναι βέβαιοι το ότι δεν θα έχει υπάρξει ας πούμε αλλίωση ή δεν θα έχουν βγάλει ας πούμε ένα πόρισμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Γιατί πλέον δεν εμπιστεύονται αυτό το κράτος, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι, ναι, επειδή υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, η δικαστική αντιπαράθεση, ήταν και δεν ήταν πολιτική αντιπαράθεση των συγγενών με την κυβέρνηση, είναι δικαστική αντιπαράθεση, εισαγγελικά. Μετά το βούλευμα λέει ότι παίρνει τη θέση υπέρ των συγγενών και κατά της εισαγγελέας Παπαϊωάννου που μας είχε πει ότι διαβίας θα γίνουν μόνο για ναρκωτικά και αλκοόλι και τελικά το βούλευμα λέει θα γίνουν κανονικά εξετάσεις όπως ορίζει ο δικαστικός προγραμματογνώμονας, δηλαδή αυτός που θα οριστεί, τότε είχαν ορίσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και είχε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί με σαφήνεια να κάνει τις εξετάσεις που έχουμε ζητήσει στο σύνολο των συγγενών, και αρμόδια είναι τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν άνοιξε ο δρόμος εδώ και 2,5 μήνες, και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αξιοποιηθεί από τους συγγενείς που είχαν ζητήσει εκταφές, πραγματικά να δούμε τελικά τι είναι αυτό που έκανε τους ανθρώπους μας. Μπορεί να είναι το έλαιος σιλικόνης. Ναι. Μπορεί να είναι υδρογονάθρακες.
1: Γιατί δεν το κάνουνε, δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ό,τι και αν είναι όμως, πρέπει να αποδοθεί αιτία θανάτου από φωτιά και εμπρισμό στους 28 οι οποίοι πέθαναν με αυτόν τον τρόπο ή σε όσους πέθαναν τέλος πάντων και να ασκηθούν διώξεις σε αυτούς που προκάλεσαν το θάνατο, προκάλεσαν τη φωτιά και το θάνατο. Είναι τα έλαια σιλικόνης να κατηγορηθεί η Siemens, η Bayer και η Hellenic Train. Είναι παράνομο φορτίο αυτοί όλοι που το πράξαν το αδίκημα. Τι να κάνουν, αυτά είναι τα γεγονότα. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Όταν υπάρχουν παρεμβάσεις, όταν υπάρχει συγκάλυψη, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Πώς θα εμπιστευτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός τους δικαστικούς λειτουργούς που κάνουν αυτή τη δουλειά? Γι' αυτό λοιπόν και οι θεσμοί είναι στον πάτο στο θέμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει οι πολίτες από αυτούς.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε ότι κάποιοι συγγενείς, και θέλω να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, έχουν χαράξει άλλο δρόμο, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς ή κακώς, σε κάποια φάση υπήρχαν, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά υπήρχαν κάποιοι σε εισαγωγικά πρωταγωνιστές. Ο κύριος Ρούτσι, ο οποίος στο Σύνταγμα, ας πούμε, έκανε μια απεργία πείνας και ζητούσε κάποια πράγματα. Και τώρα που αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να τα αξιοποιήσει, δεν τα αξιοποιεί για κάποιο λόγο, όπως πολύ σωστά ρωτάτε κι εσείς. Είναι η κυρία Καριστιανού, απ' την άλλη, που έχει κάνει ένα κόμμα. Κάθεται μαλώνει τώρα με το Θηβαίο για το αν η συναυλία είναι για το κόμμα, δεν είναι για το κόμμα. Μία τοποθετείται για τις αμβλώσεις. Και ίσως το σύστημα να έχει εκμεταλλευτεί και όλα σε αυτό το κόμμα τον ντεμπόν που το ονομάζει το σύστημα. Εγώ εννοείται ότι δεν χρησιμοποιώ τις ορολογίες. Ξέρω ότι οι συγγενείς οι υπόλοιποι δίνετε τον αγώνα σας. Αλλά καλώς ή κακώς το σύστημα παίζει βρώμικα. Έδωσε και μια προβολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έτσι και εμένα, για να καπελώσει τη δίκη. Γιατί πλέον είναι πολύ λίγα αυτά τα μέσα τα οποία δίνουν βήμα και ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Έχουμε πει πολλές φορές, Γρηγόρη, σε τέτοιο ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη δικογραφία. Όλα τα έγγραφα, όλες οι καταγγελίες, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι εκεί μέσα. Όποιος θέλει πραγματικά να δει, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτά δεν ξεκίνησαν ούτε από αυτοβούλους και από τους εισαγγελείς, για το θέμα του Τριαντόπουλου μιλάω, ούτε από το σύνολο των συγγενών. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τα κάναμε. Δεν μπορούν να βγαίνουν όλοι και να καπηλεύονται όλα αυτά που έχουν γίνει και τα οποία δεν τα υπέγραψαν. Ποιος καταγγελείς, ποιος μήνυσε τον Τριαντόπουλο, ποιος μήνυσε τον Αγοραστό, ποιος μήνυσε τον Χαρακοπτού, ποιος το μήνυσε. Ποιος έκανε την καταγγελία, ποιος έτρεχε πίσω από αυτές τις δικογραφίες. Λίγοι άνθρωποι τρέχανε. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτό που θέτουμε ως ερώτημα για το θέμα των εκταφών, και αυτά φαίνονται μέσα από τις δικογραφίες. Μπορεί να μην φαίνεται. Ζητήσαμε όλοι τότε που αναστήθηκε η μήνυση αυτή που πάλι και αυτοί και θέλαν να την καπηλευτούνε, που υπέγραψε ο ελληνικός λαός και όχι οι συγγενείς των θυμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτήν τώρα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μηνύσεις, άλλα αιτήματα εκταφής στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία της Λάρισας. Αυτά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έπρεπε να το κάνουν αυτά τη δημοσιότητα. Ότι τα έχουμε ζητήσει και ότι ο εισαγγελέας δεν κάνει σαν τη δουλειά της.
1: Βέβαια.
0: Και να πάνε να τη μηνύσουν. Εγώ την κυρία Παπαϊωάννου την έχω μηνύσει. Όχι γιατί δεν μου επέτρεψε τις εκταφές, γιατί μου επέβαλε να κάνω εκταφή όπως ήθελε αυτήν στον ελλαδικό χώρο. Ενώ το πανεπιστήμιο και τα τρία πανεπιστήμια δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν την κατήγγειλα τη συγκεκριμένη εισαγγελέα και έχει σχηματιστεί δικογραφία και να δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξή της. Αν λοιπόν αυτοί όλοι που ζητάνε εκταφές δεν γίνεται η δουλειά τους, θα πρέπει να καταγγείλουν στους αρμόδιους φορείς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό λέω ότι όλα είναι μέσα στις δικογραφίες. Όλα είναι μέσα στα έγγραφα που καταθέτουμε, όχι σε αυτά που λέμε, ούτε σε αυτά που παρουσιάζουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να λες κάτι και το λέω τελείως διαφορετικό να έχεις παραστατικό και αρτηματικό πρωτοκόλλου. Οτιδήποτε γίνεται σε δημόσιο φορέα, ιδίως πόσο μάλλον στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες καταγγελίες. Αν δεν έκανα εγώ καμία κίνηση από αυτού και πήγαινα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να πω ότι υπάρχει κακοδικία ή δεν μου αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα μου, τι θα με λέγανε εκεί πέρα. Κάντε τα έγγραφα κύριε Κωνσταντινίδη να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Πώς θα λέω, ότι φταίει η ελληνική δικαιοσύνη χωρίς να κάνω τις καταγγελίες μου.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και αυτοί που καπηλεύονται και δεν κάνουν τίποτα. Και να σας πω και κάτι, το λέω εγώ έξω από τα δόντια και δεν υιοθετείτε εσείς. Το λέω εγώ. Υπάρχουν και πολλοί που κάτι άρπαξαν, να πούμε, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους προσέλκυσαν. Να κάτι διαγραμμένα χρέη συζητιούνται, να κάτι λεφτά, να κάτι μισθή, καλός ή κακός, και μετά επαναπαύτηκαν. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη. Γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και δίνουν αγώνα. Είναι άδικο.
0: Αν δεν ξεπεράσουμε τις φοβίες μας, τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας, όλοι, δεν έχει σημασία μα είμαστε θύματα, ο καθένας από τη μεριά του και υπάρχουν σκοπιμότητες, δυστυχώς αυτό το επιθυμητό που όλοι θέλουμε, μια όμορφη χώρα, μια δημοκρατική που να έχει τον άνθρωπο ψηλά, γιατί αυτό όλοι ζητάνε, δυστυχώς δεν θα έρθει ποτέ. Αν δεν αλλάξουμε το μικρό κοσμό μας και τους εαυτούς μας, δυστυχώς και βλέπουμε.
1: Όχι,
0: μόνο τα
1: συγγνώμη λίγο κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το ίδιο πράγμα συζητούσαμε και με τον κύριο Πλακιά και το ίδιο πράγμα είπα και στον κύριο Πλακιά. Εγώ θα σας το πω ευθέως. Κάτω στις πορείες, κάτω στα συλλαλητήρια, κάτω στη διαμαρτυρία που φωνάζανε δεξί, αριστερή, όλος ο ελληνικός λαός μαζί, έτσι, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς τίποτα. Κατέβηκαν όλοι και φωνάζανε. Απαιτούμε δικαιοσύνη. Αυτό φωνάζανε. Απαιτούμε δικαιοσύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Και μετά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, τώρα, αν πας να ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω, θα κατέβεις άμα γίνει συλλαλητήριο, θα κατέβεις αν γίνει διαμαρτυρία. Ξέρετε τι απαντάνε. Το ίδιο είπα και στον κύριο Πλακιά. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας αυτής. Ξέρετε τι απαντάνε. Γιατί να κατέβω εγώ στο συλλαλητήριο και στη διαμαρτυρία, απαντάνε. Για να γίνει βουλευτής η Γρατσία και ο Αυγερινός. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι, κύριε Κωνσταντινίδη, και σας φέρω στη δύσκολη θέση. Αλλά αυτό απαντάει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει με τα κόμματα. Έχουν γίνει και άλλα πολλά. Και αυτό είναι άδικο για εσάς που προσπαθείτε να δικαιωθείτε. Είναι άδικο για τον κύριο Ασλανίδη, είναι άδικο για τον κύριο Πλακιά, είναι άδικο για εσάς, για την κυρία Βασάρα και για όλους αυτούς τους συγγενείς.
0: Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου, διότι αυτό που επιδίωξε ο ελληνικός λαός με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ήταν τρία πράγματα. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη της αλήθειας του εγκλήματος Ντεμπόν και απονομή δικαιοσύνης σε όλα τα εγκλήματα. Εγώ κατέθεσα μηνύσεις εγκλήσεις για όλα αυτά και για το θέμα του αυτοφόρου για να έχουμε ένα ασφαλή σιδηρόδρομο και κατήγγειλα τον ειδικό εφετή ανακριτή Μπακαΐμη και τον Τζόκα που εσπερσμένα κλείσανε την δικογραφία χωρίς σοβαρούς κατηγορούμενους και χωρίς σοβαρό κατηγορητήριο, είναι ελλειπέστατο κατηγορητήριο και αυτό επιδιώκω να κάνω και παρακάτω. Και επίσης χθες ήμουνα στο ελληνικό κοινοβούλιο για το θέμα της απάτης των τραπεζών. Αλλά μην πάμε εκεί πέρα, διότι έχω καταθέσει και στην την Παπανδρέου για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ΠΑΝΣΟ, ΠΚΕΠΕ και ΤΕΜΠΗ και πιστεύουμε από εκεί προχωρώντας τις διαδικασίες να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι υπόλοιποι είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και υπεύθυνοι των σκοπιμοντήτων τους. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται, να μην πέφτει θύματα των συναισθημάτων του και να φιλτράρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να ξέρει ότι μόνος του θα πρέπει να σωθεί και όχι να αποθέτοντας τα όνειρά του και τις ελπίδες του σε λάθος ανθρώπους.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, κύριε Κωνσταντινίδη. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά βλέπετε το ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι σταθεροί στις απόψεις τους, που συνεχίζουν να αγωνίζονται, που δεν τα παρατήσανε και δεν υπέκυψαν ούτε σε φιλαργυρίες, ούτε σε φιλοδοξίες, ούτε σε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Το βλέπετε! Το βλέπετε μπροστά σας! Εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δυστυχώς. Πρέπει να πω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι ακόμα αγωνίζονται για τη δικαίωση και υπάρχουν και οι συγγενείς οι οποίοι έχουν χαράξει καριέρα, έχουν χαράξει δρόμο καριέρας. Κατάλαβες? Μερικοί πήρανε να πούμε το μισθό και είναι στα μπουζούκια. Άλλοι κάνανε κόμματα και πάνε να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο να πάρουν καμιά καρεκλίτσα και τους τάξανε υπουργεία και λένε μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Άλλους τους διαγράψανε χρέη. Άλλοι πληρώσαν αποζημιώσεις και τη βγάλαν καθαρή, όπως ήταν κάποιοι άνθρωποι που σχετίζονταν. Άλλοι χάσαν τη ζωή τους γιατί ξέρανε πολλά. Άλλους δεν τους προσθέσαν στη δικογραφία. Άλλοι κάνανε μηνύσεις και άλλοι δεν κάνανε τίποτα και είναι σπίτι τους. Και άμα πεις σε κανέναν, ρε ναι, έχασε το παιδί και κοιτάει το χρήμα, δεν μπορεί να το πιστέψει. Άμα το πεις αυτό σε κάποιον ότι υπάρχει άνθρωπος που έχασε το παιδί και κοίταξε το χρήμα, θα σου πει αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ για να σας πω ότι ναι, γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί και είναι απίστευτο, έτσι. Να απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Παραμένετε συντονισμένοι. Δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια. Ξέρω έχει ζέστη, ξέρω έχετε άγχος, μην πάρει φωτιά, ξέρω αλλού βρέχει, αλλού χιονίζει και αλλού κάποιος στα κρατικά ταμεία ροκανίζει. Έπρεπε να γράψω κανένα τραγούδι να πω. Δώσε, δώσε μια μολυβιά, δώσε. Ζαφύρι Μελά, ναι. Φύγαμε. Πάτα το κουμπάκι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούπας, στόχος της είναι να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Το σύνταγμα μιλάμε, υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι, το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιοσύνη, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκαριστική παραδοχή από το Διευθύνων Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί μέχρι σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ανέφερε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Σήμερα και μετά τις αντιδράσεις, 9 του δήλωση, ο Χρήστος Παλιός ενημέρωσε ότι το ETCS θα είναι 100% εγκατεστημένο έως το τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Έως τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες. Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς κοντά στις ακτές του Ατλαντικού ζήτησε η Γαλλία. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους μέσα σε μία νύχτα στα νότιο-δυτικά. Με βάρκες απομακρύνονται εκατοντάδες Γάλλοι. Δραματική η κατάσταση και στην Ισπανία. Δεκάδες πυρκαγιές μένονται ταυτόχρονα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μήνυμα από το 112 έλαβαν ήδη κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Σε κατάσταση κινητοποίησης για σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
16: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
17: του. Τη μέση οδό.
16: Ακριβώς.
17: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
16: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
18: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Και κυροσκόπη την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
7: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
18: Ποια δημοκρατία?
7: Δεν υπάρχει.
18: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σπου δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
7: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
18: Όχι.
7: Στους πολιτικούς.
18: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
7: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
18: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
7: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
18: Δεν πειράζει.
7: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
18: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο Στέλιος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
17: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
19: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
17: Τι να του πω.
19: Στα 67 του.
17: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
20: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
21: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
20: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα έχει σηκωθεί θύελα. Βλέπουμε από τη μία να υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια. Και ο Άδωνης και ο Σαλμάς να μαλώνουν μεταξύ τους για φαρμακευτικές εταιρείες, για μίζες, για σκάνδαλα. Απ' την άλλη έχουμε παραδοχές στο ότι δεν λειτουργούσαν τα αυτόματα φρένα τόσο καιρό στα τρένα. Έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος στέλνει σε ειδικό δικαστήριο, θέλει να στείλει προς ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι τον έστειλε ο Μητσοτάκης στο πεδίο εκεί στο έγκλημα τότε. Γενικά γίνεται ο κακός χαμός, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
21: Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι, ένα σχόλιο να κάνω στην εισαγωγή που άκουσα σε μια φάση και λέγατε για τον Τζόγο, όλα πολύ σωστά που είπατε. Απλά τα 16 δις κέρδη που είπατε για το της εταιρείας.
20: Όχι κέρδη, ποντάρισμα.
21: Ποντάρισμα, ναι, είναι τα αυτά που φαίνονται, διότι αυτές οι εταιρείες, για όσους γνωρίζουν, έχουν διπλούς σερβερ. Τα πολλά είναι στημάτα και δεν φαίνονται.
20: Ναι. Άρα στην ουσία υπάρχει και ένα άλλο ταμείο το οποίο δεν εμφανίζει.
21: Υπερτριπλάσιο, όσο μιλάμε.
20: Ναι. Τρομερό, έτσι. Τρομερό δεν είναι αυτό με τον Τζόγο. Και εγώ, όπως γνωρίζω, λόγω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, κύριε Πετράκη,
21: βεβαίως,
20: κάθε ώρα επιτρέπεται 12 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα. 12 λεπτά σύνολο, έτσι. Είτε το βάλεις, ό,τι ώρα θες το βάζεις.
21: Ναι,
20: 12
21: ναι.
20: λεπτά. Εδώ πέρα, πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλά κανάλια και σε πάρα πολλά ραδιόφωνα, ξεφεύγουν από τα 12 λεπτά και οι περισσότερες διαφημίσεις είναι για Τζόγο και κανένας δεν τους λέει κάτι.
21: Η μεγαλύτερη πίστα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, ο Τζόγος. Έχει περάσει κατά πολύ τα κέρδη του ημερησίως, το εμπόριο ναρκωτικών στον κόσμο. μιλάμε για τρομακτικά νούμερα και μην ξεχνάμε όλοι ότι ο τζόγος ανθεί περισσότερο σε περιόδους κρίσης, διότι πουλάει ελπίδα.
20: Ναι.
21: Όταν δεν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, μπορεί να μην πας στον τζόγο. Όταν δεν έχεις να πληρώσεις αύριο μεθαύριο τις υποχρεώσεις σου και έχεις ένα ποσό, δεν ρισκάρω μήπως και. Το μήπως και είναι μια παγίδα που σου οδηγεί μετά σε αυτά τα μονοπάτια. Και έτσι όλο ένα και περισσότερο κόσμος πέφτει στον τζόγο, που είναι χειρότερη μορφή εξάρτησης ακόμα και από την πρέζα.
20: Στην ουσία ελπίζουν να γίνουν πιο πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι φτωχοποιούνται.
21: Όχι μόνο, και να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Που δεν μπορούν να τις βγάλουν έτσι που τις έχει οδηγήσει η πολιτική. Όταν είναι στο νίκη σου, το ρεύμα σου, το σούπερ μάρκετ, τις υποχρεώσεις των παιδιών της οικογένειάς σου. Δεν λέω πως όλοι πάνε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί ξεκινάμε όμως ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά, και το πρόβλημα είναι μην κερδίσεις μία φορά. Άμα κερδίσεις μία φορά, είναι μια παγίδα που μετά πέφτει συνέχεια μέσα. Γιατί ελπίζεις ότι να, τότε κέρδισα, γιατί να μην κερδίσω τώρα. Ή αύριο, μεθαύριο μπορεί να μου κάτσει. Αλλά 0-0.
20: Ναι, και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι κανονικά για την κοινωνία, αυτό το κράτος θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τους πολίτες και να προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι κακό αυτό και ότι μπλέκεις και ότι είναι αρρώστια και ότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δική σου ευθύνη, αλλά πρέπει να προσέξεις και κάποια πράγματα. Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κοίτα, μην πέφτεις θύμα. Κοίτα, πρέπει να καταναλώνεις τόσα λεφτά άμα θες να καταναλώσεις με βάση το εισόδημά σου. Αν τώρα καταναλώνεις περισσότερο, στο τέλος του μήνα θα έχεις να φας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κανένας δεν τους προστατεύει.
21: Όχι, βέβαια. Γιατί δεν θέλει να προστατεύσει. Μας θέλουν θύματα σε όλα τα μη και πλάτη της ζωής μας. Γιατί όταν συνεχίζεις να είσαι θύμα, δεν αντιδράσεις σε τίποτα, κύριε Σερέτη.
20: Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη? Ότι τους αλκοολικούς και τους τζογαδόρους δεν μπορείς να τους καταλάβεις ότι είναι άρρωστοι μέχρι ένα σημείο. Και φοράνε έτσι μια μάσκα και βρίσκουν δικαιολογίες, φθηνές δικαιολογίες, έχουν πείσει ακόμα και τον εαυτό τους ότι δεν είναι άρρωστοι.
21: Και να ξέρετε ότι ο τζόγος, συνήθως, όταν εθίζεις τον τζόγο, εθίζεις και σε άλλα δύο πράγματα, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Και πάρα πολλοί που κάνουν χρήση ναρκωτικών, είναι στον τζόγο και τη στιγμή συνέχεια έχουν ανάγκη να παίζουν όπως πίνουν ναρκωτικά εκείνη τη στιγμή.
20: Ναι. Είναι αυτή η σερετονίνη που γεννάει το μυαλό.
21: Βεβαίως.
20: Και νιώθει καλύτερο ο άνθρωπος και νομίζει ότι διασκεδάζει ή νομίζει ότι ρισκάρει ή νομίζει ότι, ας πούμε, είναι κάποιος. Είναι πολύ...
21: Τα φορτάκια λένε τυχαία, το έχω συζητήσει μαζί τους, ότι αυτό στην οθόνη που κατεβαίνει αυτό έτσι και η αναλλαγή της οθόνης και η σερετονίνη και η αδρεναλίνη που παράγει ο κεφαλός του, είναι κάτι το οποίο, ειδικά με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό.
20: Ναι, υπάρχει αυτή η έκσταση.
21: Αλλά το κράτος να έχει πάρει σε ένα κράτο που θα λειτουργούσαν οι νόμοι και οι βασικές αρχές δικαίου και θα ενδιαφέρονται για το καλό της κοινωνίας, θα έπρεπε να έχει ένα ποσοστό, δηλαδή να σου λέει, καταθέτεις φορολογική σου δήλωση στη σημαντική εταιρεία, πόσο τον χρόνο λέμε, 10.000. Μπορείς να παίξεις όλο το χρόνο μέχρι 1.000 ευρώ, λέμε ένα παράδειγμα, το 10%.
20: Ναι, σωστό, θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες, μέτρο, εννοείται, πλαφόν, κάτι.
21: Τώρα σου λέει μόνο σου, αν ανοίξεις ένα λογαριασμό στην αρχή, μέχρι πόσα λεπτά θα παίξεις, λες, 100.000 το μήνα. Δεν σε ρωτάει όμως, που τα βρίσκεις, δηλαδή πόσο θα αφήνει τώρα να παίξεις 100.000 το μήνα. Θα σου λέει, κύριε μου, με τη φορολογική δήλωσή σας, δεν ξέρετε να παίξετε 100 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να παίξετε παραπάνω, ό,τι και να γίνει.
20: Δεν βλέπετε στο καζίνο τι γίνεται, κύριε Πετράκη? Ο κακός χαμός γίνεται στα καζίνο.
21: Το καζίνο είναι κάτι το οποίο δεν το πιάνει ο νόμος. Όπως και το τσιγάρο δεν το πιάνει.
20: Ναι, αλλά δεν είναι άδικο αυτό το ότι εκμεταλλεύονται στην ουσία κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε τώρα τη λέξη εκμεταλλεύεται. Ακούγεται λάθος. Γιατί ξέρετε τι λένε αυτοί από τη δική τους πλευρά? Ότι δεν τους είπαμε εμείς να έρθουν. Μόνοι τους έρχονται.
21: Σωστό.
20: Αυτό είναι και το κλειδί που στην ουσία τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι κάνουν. Γιατί σου λέει, δεν σε είπα, γονάρτης, εσύ ήρθες μόνος σου. Ναι, αλλά όταν με βομβαρδίζεις όλη μέρα εμένα με διαφημίσεις, όταν όλη μέρα εδώ πέρα επιτρέπει αυτό το κράτος παντού να παίζουν στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες σου λένε, έλα, παίξε, κάνε ράνε, παίξε υπεύθυνα ή κάνε το ένα ή κάνε το άλλο. Όταν βλέπεις ομάδες οι οποίες έχουν όνομα πλέον στοιχηματικές εταιρείες, αρρωσταίνει ο άλλος, του μπαίνει στο μυαλό.
21: Ναι, ο άνθρωπος, σου είπα, η περίοδος κρίσης γεννάει τζόγο, διότι πουλάει ελπίδα. Μέχρι εκεί καλά όλα. Σου λέει το κάτω ο πανάρχος και το δικαίωμα της επιχείρησης είναι να διαφημιστεί. Αλλά άμα βάλεις κανόνες βάσει πόσα χρήματα μπορεί να παίξει ένας άνθρωπος, τότε και οι στοιχηματικές στα καζίνο θα κερδίζουν όχι τόσο αυτά βέβαια και η κοινωνία θα είναι πιο ασφαλής. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν θέλουν, κύριε Σερέτη. Είναι πολύ εύκολα όλα. Δεν θέλουν. Και αν δούμε από πίσω από τις στοιχηματικές και ποια πρόσωπα είναι η μέτοχη και πίσω από τα καζίνο, θα καταλάβουν τα πάντα. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι όταν υπάρχει μια κοινωνία σε ύπνος, μια κοινωνία βουτυγμένη στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, είναι μια κοινωνία που δεν φοβάται τα καθεστώτα ότι μπορεί να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει. Και άρα εξυπηρετεί σε όλα τα μη και πλάτη το σκοπό του καθεστώτος αυτό το πράγμα. Ας τους άνθρωπους εκεί πέρα, πούλα τους ελπίδα με τον τζόγο, κοίμησέ τους αντιπραγματικότητα με τα ναρκωτικά, τα ψυχοφάρμακα, να μην αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα και δεν θα ξεσηκωθούν ποτέ, κύριε Σερέτη, ποτέ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα που είπατε.
20: Ναι, βέβαια, θέλω να πάμε λίγο στα Τέμπη, γιατί ξέρετε, κύριε Πετράκη, η πρώτη εκπομπή που κάναμε μαζί αφορούσε τα Τέμπη και ήταν η εκπομπή που καταγγείλατε για το παράνομο φορτίο και για τους 20 τόνους και δώσατε κάποιες πληροφορίες στον αέρα που είπατε ότι...
21: Σιγά, σιγά, κύριε Σερέτη, δικαίωμα απόλυτα. Όλες τις πραγματογνώμονες, ενώ τότε μιλούσαν για 4-5 τόνους χημικούς μυαλιτών και πραγματικών άνθρωπων. Τώρα εγώ οι πραγματογνώμονες μιλάνε για ακριβώς 20 τόνους. Αυτό είχαμε δει εμείς, την πρώτη εκπομπή.
20: Βέβαια. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα τώρα τον κύριο Κωνσταντινίδη τη δεύτερη ώρα, κύριε Πετράκη, ο οποίος είπε κάτι το οποίο δεν το άκουσε, πιστεύω, περισσότερος κόσμος. Εσείς είμαι σίγουρος ότι το σημειώσατε. Τι είπε? Ότι υπάρχει αυτή η διακίνηση με διάφορα φορτία που συνήθως γίνεται το βράδυ, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Που συνήθως γίνεται το βράδυ και μην ξεχνάμε ότι και το δυστύχημα στα Τέμπη βράδυ. Ήταν έτσι?
21: Έχω πει πολλές φορές ότι η παρανομία δεν έχει πρωτόκολλα ακριβώς. Είναι ψηριακά. Βέβαια, πάντα το βράδυ, η νύχτα, είναι ένα θετικό πράγμα σε παράνομες κινήσεις. Ο κόσμος κοιμάται, δεν υπάρχει φως να φαίνονται όλα, δεν ασχολείται κανείς. Είναι πολύ πιο εύκολο. Και πόσο μάλλον πιο εύκολο, με σιδηρόδρομο, με τα τρένα, το οποίο δεν έχει μπλόκα στους δρόμους. Το είχαμε πει αυτά από την πρώτη στιγμή στην εκπομπή σας. Πριν 2 χρόνια κοντά πάνε τώρα. Έχουν περάσει τον μισό χρόνο. Και δικαιώμαστε σιγά σιγά σε όλα. Το θέμα είναι εισαγγελέας τέτοια. Τίμιο εισαγγελέας. Και προσέξτε, εσείς το ξέρετε, ο κόσμος δεν σημαίνει ότι πάει ειδικό δικαστήριο. Έκανε εισαγγελική πρόταση που αποφασίσει ένα δικαστικό συμβούλιο. Αν και θα την κάνει δεκτή ο χτισή την πρόταση. Τώρα θα βρεθούν έτοιμοι δικαστές. Παραπέμπουν σε ειδικό δικαστήριο. Πάνε ευσύσει έργων. Αν και κρατάνε επιφύλαξη για τους δικαστές. Αλλά πάμε για στο επόμενο. Θα δείτε, κύριε Σερέτη, την προπαγάνδα της κυβέρνησης που λέει, θα πατήσει στο αφήγημα, ότι δεν υπήρχαν ξεκάθαρα πρωτόκολλο σε τέτοια δυστύχημα στη χώρα μας για τη διαχείριση πεδίου. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω από τώρα. Θα το δείτε το αφήγημα. Προπαγάνδα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες.
20: Ναι. Είπαμε και κάτι ακόμα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, το οποίο εντάξει, τώρα μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να μην είναι, μπορεί χίλια δυο, δεν έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας, αλλά εμένα μου φαίνεται περίεργο το ότι ο Γεώργιος Δριτσάκος, ο οποίος υπήρξε αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας και ήταν και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, του ΕΟΔΑΣΑΜ, που έβγαλε και ένα πόρισμα, ναι, απεβίωσε το Μάιο του 2026, κύριε Πετράκη, όπως απεβίωσε και ο Διευθυντής Κυκλοφορίας. Μπράβο, όπως κάποια άτομα τέλος πάντων φεύγουν από τη ζωή περίεργα, είναι και μάρτυρες, είναι περίεργα και μάρτυρες οι οποίοι γνωρίζανε πολλά.
21: Είναι η γνωστή νόσος που χτυπάει στη χώρα μας η τεμπίτιδα. Είναι μια νόσος που φεύγουν άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με τα Τέμπη. Όπως και σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει εξαφανίζονται μάρτυρες ξαφνικά με μυστήριους τρόπους. Έχω πολλές φορές ότι υπάρχουν τρόποι πλέον για να βγουν θανάτη παθολογικά αίτια ή ατυχήματα. Άμα δείτε σε πολλές υποθέσεις, ή παθολογικά είτε εθνίδια γίνονται, ή κάποια τροχιά ατυχήματα, μυστήρια βέβαια τροχιά ατυχήματα.
20: Ναι, ύποπτο, ύποπτο.
21: Πλέον, κύριε Σερέτη, το να σκοτώνεις, να πας να δολοφονήσεις με όπλο, π.χ. όπως σκοτώσαν τον Καραϊβάζ, που είπε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, έχει ξεπεραστεί λίγο πολύ. Τώρα το μήνυμα το παίρνουν όλοι με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να μπορεί να ξεσηκωθεί και μια θύελα αντιδράσεων ότι να τον δολοφονήσανε. Λέει παθολογικά αίτια. Αλλά ο άλλος που είναι εμπλεγμένος, λέω πω παθολογικά αίτια ένας. Ατύχημα ο άλλος. Παθολογικά είναι ατύχημα ο άλλος. Το μήνυμα το παίρνει, κύριε Σερέτη. Και έτσι η κοινωνία διχάζεται. Λέτε σε αυτό κι εγώ για να μας δίνουν ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Και έτσι διέρευε και βασίλευε.
20: Ναι. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, στα Τέμπη, καταραίει η προπαγάνδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είδαμε το ότι τώρα στέλνουν τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς τον Αγοραστό και όλους αυτούς της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, τέλος πάντων, τους στέλνουν προς ειδικό δικαστήριο. Θέλουν να τους στείλουν προς ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή υπάρχει ο Μητρουλιάς, ο οποίος έκανε έτσι μια πρόταση. Άρα υπήρξε ξεμπάζωμα και μπάζωμα που έβγαινε ο Φλωρίδης και μας έλεγε ότι όσοι λέμε αυτό το πράγμα είμαστε για τα μπάζα.
21: Όταν ακούμε πολιτικούς, κύριε Σερέτη, ειδικά στην Ευρωβουλή, δυστυχώς μέσα να κάνουν δηλώσεις τέτοιες, αποδεικνύεται ότι πάντα είναι το αντίθετο. Όπως ο Καραμαλής δεν έγινε ντροπή και ντρέπομαι να λέτε για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.
20: Βέβαια.
21: Μετά από λίγο καιρό γίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα.
20: 10 μέρες μετά έγινε ό,τι έγινε.
21: Ακριβώς. Έτσι ο Γλωρίδης, όταν το έλεγε, αποδεικνύεται, εμείς το ξέραμε την πρώτη στιγμή, αλλά αποδεικνύεται σιγά σιγά και περίτρανε στο εύρος όλης της κοινωνίας, ότι για καμιά φορά έλεγε ακριβώς την αλήθεια, αλλά με αντίθετο τρόπο. Ότι κάνανε τον μπάζωμα απόλυτο. Αλλά, σας λέω, έχω αμφιβολία και κρατώ μικρό καλάθι ακόμα για το Δικαστικό Συμβούλιο. Μακάρι να αποφασίσουν έντιμοι δικαστές, που υπάρχουν έντιμοι δικαστές στη χώρα. Υπάρχουν. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ, δεν τους αφήνει το σύστημα. Και φοβούνται κιόλας, κύριε Σερέτη. Το παράδειγμα της Καλογύρου έχει φοβήσει αρκετούς δικαστές.
20: Θεωρείτε ότι ήταν δηλαδή παραδειγματισμός, έτσι.
21: Κάθαρα. Το έχω πει πολλές φορές γι' αυτό και έχω πει ότι δεν χτυπήσανε τον αρμόδιο ανακριτή που είχε την υπόθεση, ώστε να μην μπορεί να λέει η κοινωνία ότι να αυτό το κάνανε. Χτυπήσανε την υπόπτη εισαγγελέα, την εφέτη εισαγγελέα που ήταν υπόπτη στην ουσία της υπόθεσης, ώστε να πάρουν το μήνυμα όλοι. Και να έχουν και να λένε το αφήγημα, γιατί χτυπήσανε τον Μακαΐμι και χτυπήσανε την Καλογύρου που δεν χειρονούνται αυτοί αποκλειστικά την υπόθεση. Είναι το μοτίβο τους αυτό. Το μήνυμα όμως το παίρνουν όλοι.
20: Είναι και η γυναίκα η οποία ξεκίνησε τις πρώτες ποινικές διώξεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Έκανε κάτι συγκεκριμένο.
21: Είναι τον Αγοραστό που ούρλιαζε. Απειλούσε ούτε δαίμονες τότε.
20: Ναι.
21: Τώρα κατηγορούμενος παραπέμπτεται από το βάση της αγγελικής πρότασης. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από το Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά ένας έτοιμος αγγελέας έκανε το αυτονόητο. Διάταξε το δικαστικό δικαστήριο για την παράβαση χώρου. Υπονοημένημα καθήκοντος. Παράβαση εξουσίας. Καταπατήσατε και τον κύριο το βράδυ, κύριε Σερέτη, ακόμα καταλάβετε ότι αυτό που κάνανε, το κάνανε και ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν ακριβώς. Τι πρέπει να καλύψουνε, πώς να το καλύψουνε και πώς να το διαχειριστούνε. Διότι γνώριζαν τι ήταν το υλικό αυτό που μετέφερε το τρένο. Εξαφανίστηκαν τα στοιχεία όλα. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
20: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή λοιπόν, αλλά τυχαίο δεν είναι και το ότι οι εισαγγελείς δεν κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά να συλλάβουν πολιτικούς, να συλλάβουν ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται από ό,τι φαίνεται με μίζες, οι οποίοι εμπλέκονται γιατί και εκεί σίγουρα με τη σύμβαση 7-17 υπήρξαν ατασταλίες στα οικονομικά που κανένας δεν έχει ερευνήσει από ό,τι θεωρώ. Γιατί έτσι είναι το μοτίβο στην Ελλάδα, τους αφήνουν όλους ανεξέλεγκτους. Βλέπουμε όμως τώρα ότι και στα φάρμακα υπάρχει πρόβλημα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι νεοδημοκράτες χτυπάει νεοδημοκράτη και μαλλιοτραβιούνται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σαλμάδες με τον Άδωνη και όχι τα πήρε και όχι με την Τουλουπάκη και όχι με τον μάρτυρα, τον προστατευόμενο μάρτυρα που ήξερε ποιος είναι. Και όχι κάτι διαφημίσεις και ό,τι κάτι αλυσβερείς. Γιατί έχετε να πείτε για όλα αυτά και γιατί κάποιος δεν τους καλεί και τους δύο άμεσα.
21: Ξέρω εγώ, οι εισαγγελείς αυτή τη χώρα δεν ακούνε, έχουν πρόβλημα στην ακοή τους.
20: Μα είναι κουφί, το είπα πριν, πρέπει να πάρουν επίδομα.
21: Ναι, δεν γίνεται, ναι, καλά το λέτε. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκατηνιάζονται σε πανελλήνια μετάδοση. Όλη η Ελλάδα συζητάει το θέμα αυτό. Και οι δικαστές, τα ζώα μου αργά, οι εισαγγελείς. Από την πρώτη στιγμή που έφερε και δεν του κάνει κατευθείαν, δεν εδώ. Ωραία, καλό Σαλμάσιο, καλά κάνει τα λέει τώρα, αλλά

0: ότι εγώ ανάλαβα απλά, δεν είσαι πει στον Άριο Πάγος αμάρτυρας, ότι εγώ απλά ανάλαβα την πολιτική ευθύνη, δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Δεν έλεγε.
1: Ναι.
0: Σε συνέντευξη είπε ότι δεν θα μιλήσω ποτέ για ποτέ. Θα προστατεύσει την παράταξη, τη χώρα και την κυβέρνηση. Άρα, το δεν γνωρίζω έγινε, δεν απαντώ.
1: Σωστό.
0: Ξέρετε, στην παρανομία της Ερέτης, τα πολύ παλιά χρόνια, λέγανε οι παλιοί ότι το δεν είναι αρσενικό, δεν γεννάει. Όταν γνωρίζεσαι, έλεγε δεν απαντώ, δεν ξέρω, δεν το έχει ποτέ μπροστά σου. Το ναι είναι θηλυκό, λέει. Μια φορά να το πεις, γεννάει πάντα. Ο κ. Δημητρέας λοιπόν αυτή τη φορά είπε, στην ουσία είπε, σε κάτι ναι. Ότι θα τα πάρω μαζί μου στον τάφο μου αυτά τα πράγματα. Άρα ξέρει πράγματα. Ξέρει. Μόλις θα γίνει εδώ πέρα εδώ, εσύ δεν μας έλεγες στον αεροπάγο ότι δεν, αν αναλάβες μόνο την πολιτική ευθύνη, δεν γνωρίζεις τίποτα παραπάνω. Τώρα μας λες ότι προστάτευσες. Ποιο προστάτευσες. Από τι προστάτευσες.
1: Όπως φυσικά εγώ πιστεύω και για τον Τριαντόπουλο και για όλους αυτούς, ότι αυτά τα πρόσωπα στην ουσία είναι τα ξυλαστήρια θύματα. Γιατί κάνανε ό,τι κάνανε. Δεν λέω ότι είναι αθώοι. Εννοείται ότι κάνανε και αυτοί ό,τι κάνανε. Αλλά καλώς ή κακώς πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που δίνει τις εντολές. Και ο Τριαντόπουλος έχει πει ότι την εντολή του έδωσε, την έδωσε ο Μητσοτάκης.
0: Μα δεν το έχει πει μόνο ο Τριαντόπουλος, Άμα θυμηθούμε μια συνέντευξη του Μητσοτάκη που λέει ότι ήμουν όλη τη νύχτα ξάγρυπνος και έδινα εντολές. Το θυμάστε.
1: Ναι.
0: Άρα το έχει περάσει και ο ίδιος πρωθυπουργός. Ότι έδινε αυτός τις εντολές στον Τριαντόπουλο. Τι και πώς θα κάνουν.
1: Βέβαια. Άρα πρέπει πρώτα να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε τις εντολές. Και μετά, να καλέσουν φυσικά και αυτόν που εκτελούσε τέτοιες εντολές. Γιατί, κύριε Πετράκη, πρέπει να πούμε ότι εμένα, αν μου δώσουν μια εντολή. Είμαι εγώ αστυνομικός και μου δώσει, ας πούμε, ο διοικητής μια εντολή πάνε σκότωσε εκείνον. Δεν σημαίνει επειδή το είπε ο διοικητής ότι πρέπει να εκτελέσω αυτή την εντολή, εφόσον αυτή η εντολή είναι παράνομη. Αλλά φταίει και ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι.
0: Πάντα υπάρχει ελεύθερη βούληση στους ανθρώπους, ξέρετε.
1: Μα όχι, όταν μια εντολή είναι παράνομη, τελείως δεν την κάνεις.
0: Όπως δεν την έκανε ο διοικητής του Ανάμεσης Τροχιάς Λάρισας, που αρνήθηκε. Και μετά το κάνανε με μετάφραση του ανθρώπου. Ήταν ο μόνος που αξιωματικός τη βράδυ τη σύσκεψη. Στο Τέμπι που αρνήθηκε. Γενικότερα σας λέω ότι μαζί στο δικό δικαστήριο δεν πρέπει να πάει Τριαντόπουλος μόνο, είναι χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Γιατί και ο Τριαντόπουλος είχε παραδεχτεί ότι του δίνει εντολές ο Μητσοτάκης και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε σε πανελλήνια μετάδοση ότι αυτός είχε την εντολές για διαχείριση του πεδίου και το βράδυ. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ανάλαβε τη θέση στην ουσία μετά τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν παρά τον πρωθυπουργό. Πάντα αυτού που λέμε.
1: Ναι. Πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε κάποια στιγμή και αυτό που γίνεται με την εξαγορά ψηφοφόρων, κύριε Πετράκη, γιατί εδώ πέρα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία το ότι έχουν εξαγοράσει ψηφοφόρους, έχουμε ακούσει για κάτι βαλίτσες, έχουμε ακούσει ότι μοιράζουν χρήμα. Εδώ πριν σε ένα ηχητικό, άλλος έλεγε: όποιος σου έλεγε καλημέρα εσένα, του έδινες χρήματα και σε ψήφιζε. Δηλαδή, μια κατάσταση φοβερή και το εκλογοδικείο δεν υπάρχει πουθενά. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ότι ξέρουν τι συμβαίνει και δεν θέλουν να αντιδράσουν.
0: Το ΠΚΠ, σκάνδαλο για πάνω του ευρωπαϊκού χρήματος είναι με σκοπό εξαγορά ψήφων.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Εδώ στην Κρήτη που γνωρίζω, η Κρήτη ήταν επισήμως, τα ξεκίνησε αυτό και ο Σερέτη και βάφτιε ρόζι Κρήτη, δίνοντας τεράστια ποσά ο ΣΥΡΙΖΑ στις ιδιωτήσεις. Μετά είδε ο Μητσοτάκης στο κόλπο αυτό, άρχισε τις κάνουνε στην Κρήτη και με έγινε την πλέον πρώτη φορά στην ιστορία της. Εκάθαρο σκάνδαλο εξαγορά ψηφοφόρων είναι. Και το κλογολοδικείο κοιμάται και αυτό το νήμο δικαίου. Τίποτα, δεν μετράει κανείς. Τα λένε όλοι, τα παραδέχονται όλοι, είναι μπροστά στα μάτια μας και εμείς κάνουμε πως βλέπουμε τίποτα. Διότι είναι και εξαιρετικά ελεγχόμενα όλα. Όταν η ηγεσία της δικαιοσύνης ελέγχεται απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη χώρα και στην κοινωνία σωστά. Και πόσο μάλλον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, που πραγματικά έχει ξεπεράσει όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις από την μεταπολίτευση και μετά, στο κομμάτι ότι έχει μετατραπεί σε απόλυτο καθεστώς. Πραγματικά σε απόλυτο καθεστώς. Και μας κυβερνάει τα δύο κακά κομμάτια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το σημειωτικό Πασόκ με τον Μητσοτακισμό. Δεν είναι Δημοκρατία ούτε Πασόκ. Είναι ένα συνθήλεμα των δύο αυτών καταστάσεων. Και κάθε μέρα που περνάει και ζερέτη, όσο η δικαιοσύνη κοιτάει αλλού,

0: τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και στις εκλογές που έρχονται θα επιβεβαιωθούμε και σε αυτό. Και είδα, κύριε Σερέτη, μια συνέντευξη στο Μητσοτάκη στο Open και λέω, κοιτάξτε, και ξέρετε πως εργαλοποιούν πάντα με την προπαγάνδα όπως τους βολεύει το κάθε πράγμα να το παρουσιάζουν. Ρωτήσανε το Μητσοτάκη, την είδατε?
1: Για ποια από όλες λέτε, αν μου πείτε θα σας πω.
0: Λέει, τι έχετε να πείτε για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Σαν τον τίτλο που βάζετε εσείς στην εκπομπή μας προχθές, προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά το παρουσιάσανε ότι να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού όλα τα κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ότι είναι ηττημένοι, είπε.
0: Ναι.
1: Το είδα, ναι.
0: Και προσέξτε, η ειδικού σκοπού κυβέρνηση όμως δεν είναι αυτή. Και η ειδικού σκοπού κυβέρνηση θα είναι, δεν το πάνε όμως αυτό, ότι άμα χάσει εκλογές θα πετύσουν τα άλλα κόμματα. Να φύγετε, θα φύγετε. Δεν το ρωτήσαν αυτό.
1: Ε, ναι, εννοείται.
0: Δεν συνέφερε.
1: Γιατί ο κόσμος δεν την είδε συνέντευξη, είπανε. Ε, καλά λέει, ποιοι οι ηττημένοι λέει θα κάνουν όλοι μαζί
0: καλή
1: κυβέρνηση
0: τύχη, λέει.
1: Για ειδικού σκοπού δεν γίνονται αυτά και είναι ηττημένοι και υποτιμούσε και μιλούσε έτσι με ένα υπεροπτικό στυλ.
0: Ναι, με το ελαστονικό του στυλάκι αυτό, έτσι, του αγαζόνα ηλίθι το στυλάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι η προπαγάνδα, τι πώς παρουσιάζει το κάθε πράγμα. Ενώ και οι πρώτες που το κάνουν ήταν, αν χάσει εκλογές, είναι Δημοκρατία πρώτο κόμμα, δεν θα είναι από τη δύο πράγματα. Και απαιτήσουν το Πασόκ και άλλο ακόμα. Θα γίνει μια κυβέρνηση δικού σκοπού, όχι σας πρωθυπουργό, ποια είναι η θέση σας. Αυτή είναι η ερώτηση, δεν γίνω ποτέ. Ό,τι εξυπηρετεί πάντα το σύστημα του καθεστώτος ρωτάνε στην μικρή δημοσιογράφη.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Είδα. Γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε... Γράφεται, λέει ακριβώς, καλησπέρα κύριε, λέει, λέγεται και γράφεται ότι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα και επίδοξος πρωθυπουργός, θα είναι ο Δημητριάδης, λέει. Ποια η άποψη του κύριου Πετράκη από αυτού?
0: Ο κύριος Δημητριάδης, αυτή τη στιγμή, η γνώμη, η άποψή μου και πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, γνωρίζω ότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα είναι εύκολη η ζωή του. Γιατί μετά από μία τόσο σκληρή διακυβέρνηση που έχει κάνει μια δημοκρατία, μετά ο επόμενος που έρχεται, άμα το δούμε τη διαχρονικά και τις προηγούμενες φορές του Νέα Δημοκρατία αλλά και στα σιγό μετά από ήττα, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη η ζωή του. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν ελέγχει το κόμμα, κοιτάει την επόμενη μέρα και γι' αυτό στην συνέντευξη έκανε μασάζ στο Σαμαρά και στη Λατινοπούλου. Ένα πολιτικό μασάζ ήτανε. Τα καλύτερα λόγια για την Λατινοπούλου, τα καλύτερα λόγια για τον Σαμαρά, είπε ότι να γυρίσουν. Και πιστεύω ότι προβλέπει τη μεθεπόμενη ηγεσία, γιατί σημαίνει θα είναι μεταβατικός ο καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άστο να πάρει τη φορά αυτός, να πάρει το κόστος όλο και μετά να παρουσιαστώς εγώ, ελέγχοντας το εσωτερικό της Δημοκρατίας, θα σωτήρα την δεξιά παράταξης. Δεν θα είναι επόμενος, προβλέπει στο μεθεπόμενο, άσχηγο να είναι.
1: Ναι, γιατί στην ουρά περιμένει και ο Πυρακάκης και ο Δένδιας.
0: Τον Πυρακάκη ο Δημητριάδης δεν τον βλέπει καθόλου.
1: Α, γιατί αυτό?
0: Ο Δημητριάδης είναι πάρα πολύ ικανός επίσης άξιος. Άξιος. Όσο τα σχόλια τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να συγκριθούν οι Πυρακάκης.
1: Γιατί δεν τον βλέπει, δηλαδή υπάρχει μια αντιπαράθεση?
0: Όχι, ενώ γιατί είναι πολύ. Τον έχει για χάπη.
1: Α, δηλαδή δεν είναι τόσο εύστροφος.
0: Είναι σαν να λέμε ότι παίζει η Ισπανία που δικαιώθηκα.
1: Ναι, δικαιωθήκατε.
0: Ναι, χρωστάμε.
1: Τι θα γίνει, χρωστάμε και άλλο τραπέζι να πούμε. Μας έχετε ξυλώσει. Λοιπόν.
0: Αυτό το καταλάβει ο λαός. Οι ομάδες, οι παρέες πάνε μακριά. Γιατί η Εθνική Ισπανίας ήταν μια ομάδα που ακόμα και ο Αστέρης Γιαμάλ δεν έδειχε να είναι κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Ήταν όλοι μαζί. Και έτσι καταφέραν να πάνε το Μουντιάλ. Άρα μόνο αυτό που λέτε κι εσείς, η ισχύς είναι τη ενός, κύριε Σερέτη.
1: Καλά, ας κατέβαζαν καμιά άλλη ομάδα στον τελικό που θέλατε και καλά να πάει ο Μέση και θα σας έλεγα εγώ που θα πήγαινε η Ισπανία. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη.
0: Την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Αργεντινή απέκλεισε.
1: Την Αγγλία όμως δεν θα την απέκλειε.
0: Η Αγγλία απεκλώταν μόνη της.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λίγο τώρα και γιατί είπαμε για τα τέμπη και για όλα αυτά και για παλαιότερα εγκλήματα, στα οποία έχω ένα ηχητικό που πρέπει να τα ακούσουμε μαζί και να τα ακούσει ο κόσμος ξανά. Για τη Μάνδρα το 2017 και για το Μάτι φυσικά, όπου είχαν κάποιες ευθύνες η Δούρου, είτε ο Ψινάκης, είτε κάποιοι
0: δήμαρχοι.
1: Η Δούρου βγήκε
0: αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους.
1: Ναι, η Δούρου βγήκε με 7 ψήφους. Η Δούρου ήταν όμως κατηγορούμενη Και ναι, ενώ η Δούρου υποτίθεται είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και τότε ας πούμε η αντιπολίτευση ήταν η Νέα Δημοκρατία, μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο πρωτόδικα πήγε ο Τσιτσικώστας. Πάμε να τα ακούσουμε, ναι, το ηχητικό λίγο για να το σχολιάσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
1: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάνδρα.
2: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
1: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
2: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
1: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΙ με νεοδημοκράτες μαζί.
2: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι τις εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της, και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίζανε και θέατρο.
1: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
2: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
1: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ακούτε κύριε Πετράκη εδώ τι ζούμε.
0: Κύριε Σερέτη, την Κρήτη λέει μια παροιμία που λέει κόρακας, οράκου μάτι δεν βγάζει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν
0: είναι. Δεν το έχουμε καταλάβει. Ήταν η ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, φόνος για το μάτι της Νέας Δημοκρατία. Βγαίνει η κυβέρνηση της Δημοκρατία, τίποτα για το μάτι. Όπως τίποτα, όταν φώναζε για τον Μακεδονία, ότι θα ακυρώσει συμφωνία των Πρεσπών. Πόλη Τζίτσα του Μπετζή. Τίποτα, δεν έχει μία. Το ίδιο θα κάνει και η κυβέρνηση. Θα πέσει να ψάξει τώρα. Λέμε, βγαίνει, ας πούμε, η ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Για τα τέμπη. Τίποτα δεν θα κάνουν αυτοί. Αλληλοκρατούνται και ρεσέρετο ο ένας με τον άλλον. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία και ο λαός. Όλα τα συστημικά κόμματα δεν δίνουν δεκάρα για την κοινωνία και το λαό. Το μόνο που ενδιαφέρει η καρέκλα τους, ο μισθός τους, τα αρουσφέτια τους, οι γκόμενές τους που ήταν δώρα για να έχουν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να είχαν ποτέ, και να αυξάνει το ταϊμπάν τους κάθε μέρα.
1: Τα διευκρίνιστα ποσά εννοείται να αυξάνονται.
0: Βεβαίως.
1: Τα διευκρίνιστα ποσά, και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα. Να λένε ότι υπάρχουν αδιευκρίνιστα ποσά και να το προσπερνάνε.
0: Τίποτα. Άμα θες βρεις στις 5.000 αντίδοτα, θα σε καταστρέψουνε.
1: Ναι. Και σε άλλους βρίσκουνε να πούμε 300.000.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Μισό εκατομμύριο. Όλα καλά,
0: Όλα καλά, διευκρίνιστα. Μια θεία του αλλού. Μια θεία του τάφησε από το Μοσταβίκη που το είδε θεία του.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και σε 500 κιόλα η θεία. Έτσι είχε βίτσα.
0: Βεβαίως, η θεία ήταν Μερακλού.
1: Η θεία Μερακλού έστειλε 500 με βαλίτσα.
0: Τα μόνο.
1: Και στα σύνορα δεν τα βρήκαν αυτά τα 500 που τα έστειλε.
0: Ναι, κύριε Σερέτη.
1: Η θεία από την Ιγυρία.
0: Από την Ιγυρία, έτσι με τη Μοσταβίτση, κοντά έτωσα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι να πω, κύριε Σερέτη, λίγα μας κάνουν. Λίγα.
1: Και ο Παπαντονίου, και ο Παπαντονίου να σου λατσάρει ελεύθερος.
0: Πότε, ναι.
1: Όλα
0: ο
1: καλά.
0: Ο άλλος σε μια θεία, ο άλλος σε μια συμπεθέρα, ο άλλος μια κουμπάρα. Και ξαφνικά, και όλα μέσω τζόγου κάποιοι τα ξεπλένουνε.
1: Και όλα καλά.
0: Τα καζίνο και σε ξέρετε πόσα λεφτά σε κάτι σε έχουν νομιμοποιήσει.
1: Σίγουρο.
0: Και απόλυτα σίγουρο. Ειδικά σε αυτού που τους κάνουν χάρες. Του να δω, θα πούμε ότι έρθει ένα τουρνά 500 δεν σου μου λέει κανείς τίποτα. Πεντακάθαρα.
1: Όλα μια χαρά.
0: Και τη μαδάρα.
1: Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Είχαμε τώρα ένα σκάνδαλο εδώ στα κοντάκια, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate, και εδώ πέρα υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες και από την Ευρώπη για τον Επίτροπο το συγκεκριμένο. Το πνίξανε το θέμα, έτσι. Δηλαδή δεν συζητήθηκε καθόλου στα καναλάκια. Βλέπω δεν μίλησε κανένας, δεν βγάλανε άχνα.
0: Λοιπόν, έξω, και αυτό είναι το μικρότερο σκάνδαλο, το Qatar Gate. Εδώ κάθε μέρα μας παίρνουν από τη Θεύρα τα λεφτά και δεν μιλάνε. Ποιο θέλει τον Αβραμόπουλο, θέλει να φτιάξει ποινικό πολιτικό τη Δημοκρατία. Δήμαρχος Αθηνών, μεγαλυπουργός παραδεγόμενων κυβερνήσεων, μετά στην Ευρωβουλή. Ένας άνθρωπος από τους πιο συστημικούς που υπάρχουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Και γι' αυτό είδατε, ούτε αντιπολίτευση το σήκωσε ψηλά. Θα δώσω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά όταν εσείς φωνάζατε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από χρόνο,
1: ναι, ναι,
0: από ό,τι θυμάμαι, κανείς δεν έλεγε κουβέντα. Ναι. Και τώρα που αρχίζει να σκάει το σκάνδαλο, προσπαθούν όλα να το καπιταλιστούν.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Καλός ή κακός. Και τώρα λέει πήγε κατέθεσε ερώτηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι να εγώ σας ακούω πάνω από ένα χρόνο, γιατί πάντα κοτσιπομπέ σας. Ακόμα και κίνδυνο, μην μπορώ κίνδυνο να έχω κάτι. Μετά στο YouTube, μόλις και εμείς το βραδάκι, ειδικά είναι αγαπημένη μόρα, να σας απολαύσω. Πάντα θυμάμαι κάθε μέρα σχεδόν να φωνάζετε για τα ανακύκλωση. Αν και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ θα σας πω κάτι.
0: Έτσι.
1: Αν πάτε τώρα, αν πάτε και ανοίξετε διάβια και πατήσετε για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στην Συσυτία, στα Σφακιά. Παράδειγμα φέρνω μια περιοχή. Έτσι, τυχαία, μην έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ναι, τώρα κάτι στο μυαλό. Τυχαία, θέλετε να πούμε στα Γιάννενα, στα Γιάννενα. Πάτε ανοίξετε τώρα ή πείτε ότι μένετε στα Γιάννενα. Και πάτε ανοίξετε στα Γιάννενα τη διάβια και δείτε εκεί πέρα τι απευθείας αναθέσεις έχουν υπάρξει. Και δείτε εκεί πέρα τι έργα κάνουν με ΕΣΠΑ και με υπερκοστολογήσεις και με το ένα και με το άλλο. Θα ανακαλύψετε φοβερά πράγματα. Εγώ, μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Κύριε Πετράκη, σας πω κάτι, είναι τρελό αυτό. Μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Και πηγαίνω προς τη Χαλκιδική. Ακούστε το. Ξαφνικά βλέπω μια ταμπέλα, βίλες χτισμένες. Ακούστε, βίλες χτισμένες. Yeah. Με πισίνες, με τέτοια. Και βλέπω μια ταμπέλα τεράστια που γράφει 80% ΕΣΠΑ. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, οι βίλες ΕΣΠΑ. Και ήτανε πρόγραμμα. Για αλληλείς. 80% ΕΣΠΑ. Δηλαδή έβαλε αυτός 1 εκατομμύριο να χτίσει 5 βίλες. Καταλήματα για αλληλείς. Καταλήματα για αλληλείς. 1 εκατομμύριο βίλες. Αυτός έδωσε 200 χιλιάρικα.
0: Τίποτα δεν δώσει με την προτιμολόγηση, αλλά πάμε να κάνω.
1: Και το ψάχνω το θέμα και ο συγκεκριμένος τι είναι, νεοδημοκράτης. Φωτογραφίες με τους υπουργούς.
0: Αν δεν έχεις φωτογραφίες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok με υπουργούς της Δημοκρατίας, είναι προαπαιτούμενο για το ΕΣΠΑ για να πάρεις.
1: Και σας ρωτάω εγώ, ένας άνθρωπος με το καΐκι του που ψαρεύει όλη μέρα και έχει φάει τη ζωή του στα κύματα, θα το παίρνει αυτό το πρόγραμμα?
0: Ο κ. Σερέτη δεν είναι αυτά τώρα, γιατί για του φτωχού ψαράδε. Αυτά είναι για του παγκοματώσει όλα τα προγράμματα που ανοίγουν από την Ευρώπη. Εδώ πέρα γασίζουν τα χρήματα οι δικοί μα με σκοπό να πηγαίνουν στι έπρεπε των δικών του. Όπω για το Ταμείο Ανάκαμψη και όπω γιατί θα το πω αυτό, γιατί θα πει μια-δύο φορέ μόνο και δεν το έχει καταλάβει πολύ κόσμο. Να δούνε πριν μερικά χρόνια, πριν σκοτώσουν τον Δημήτρη Μάλαμα, που πήρε τη θέση του Παχρήστου. Όλα τα catering, τα hot spot μεταναστών, λάθρο μεταναστών, ποιες εταιρείες τα παίρνανε, ποιοι ήταν μέσα στις εταιρείες, ήταν του Μάλαμα και είχαν ποσοστά και πολιτική της Δημοκρατίας, ναι ή όχι.
1: Και κάτι προέδρη της ΔΑΠ και κάτι αδέρφια από περιφερειάρχες. Τα ξέρω. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας, μιας και μιλάμε για όλη αυτή τη διαφθορά. Στα Χανιά, λέει, συνελήφθησαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και για ψευδείς βεβαιώσεις. Και κάπως έτσι μέσα στη δίκη πηγαίναν κάποια χαρτιά για κάποιους τοξικομανείς που λέγανε ότι είναι χρήστες, ενώ διακινούσαν κάποια ναρκωτικά από ό,τι κατάλαβα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άρα αυτό που έγινε τώρα στα Χανιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι αποδεικνύει, κύριε Πετράκη? Ότι η κρατική λειτουργεί, ακόμα και στα δικαστήρια, με κάναμπικη κίνη, βγάζουν ό,τι αποφάσεις γουστάρουν.
0: Δεν ανακαλύψαμε την πυρήτητα με τη σύλληψη στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, απλά εκεί τώρα γίνανε συλλήψεις.
0: Ναι, απλά θέλω να πω, να πω. Όταν λοιπόν οι από πάνω ηγεσίες βλέπουν οι από κάτω του κρατικού τομέα ότι τα παίρνουν παντού, σου λένε εμείς γιατί να μην τα πάρουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς είμαστε βλάκες, θα παίρνουμε 1.000 ευρώ. Παίρνουν υπουργός μίζες, παίρνουν γενικός γραμματέας μίζες, παίρνουν οι διευθυντές μίζες. Δεν θα πάρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι φάμε. Αυτό είναι το μόνο του δημοσίου. Όσοι πιστοί προσέδεται, δώστε μας λεφτά.
1: Ναι, και το βλέπουμε αυτό και με τους εργολάβους, γιατί για το ΒΟΑΚ τώρα, για το ΒΟΑΚ.
0: Ποιο ΒΟΑΚ, κύριε Πετράκη?
1: 447, ακούστε με, κύριε Πετράκη, 447 μέρες λέει πίσω το έργο Χερσόνησος Νεάπολη και αποζημίωση 97 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο. Μια χαρά, 97 εκατομμύρια αποζημίωση.
0: Ποιος ο ανάδοχος? Ποιος είναι
1: ο ανάδοχος?
0: Ποια είναι η εταιρεία που θα πάρει την αποζημίωση?
1: Πασιφάει οδός, ΑΕ.
0: Αυτή είναι ή είναι η γατρική μιας μεγάλης εταιρείας που είχε σχέση με την κυβέρνηση?
1: Για Κτέρνα. Και Άκτορ.
0: Έτσι όλα τα παιχνίδια κίνεσαι. Κίνεσαι ρε το ΒΟΑΚ. Παιδί ήμουνα, νέο παιδί, παιδί αμούστακο. Και άκουγα ο νέος ΒΟΑΚ, ο νέος ΒΟΑΚ. 51 πάω και τα ίδια πράγματα ακούω. Θα πεθάνω και δεν έχω πράγματα τον νέο ΒΟΑΚ.
1: Πόσες αποζημιώσεις έχουμε δώσει για το ΒΟΑΚ?
0: 10 ΒΟΑΚ θα είχαμε φτιάξει.
1: Άρα από τις αποζημιώσεις που δίνουν μήπως σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους εργολάβους, γίνεται και παιχνιδάκι κάτω στην Κρήτη.
0: Όσοι γίνονται παιχνιδάκι, δεν είναι εδώ στην Κρήτη, είναι κεντρική πολιτική αυτό.
1: Ναι, και αλλού γίνεται. Τώρα φέρουμε σαν παράδειγμα το ΒΟΑΚ.
0: Ναι, ναι. Απλά σας λέω ότι οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει μεγάλο εργολάβοι, γιατί με εργολάβοι τα παίρνουν, όχι οι θηγατρικές κάτω, που τα δίνουν οι υπεργολαβίες τα παίρνουν, η Τέρνα, η Άχτο, είναι ζάχαρη όλα. Και ποιοι πληρώνουν τα πρόστιμα? Ο ελληνικός λαός. Οικονομάνε αυτοί, και όπως ο Άδωνης, ο Λουίς Αλμάς, έλεγε στηρίξτε αυτό, διαφημίστε εκείνο, κάντε εκείνο, πάρετε και να μείνουν όλα.
1: 100 εκατομμύρια καλά. Τώρα, 28.
0: Στον δρόμο, το ΒΟΑΚ, η Κρήτη κύριε Σερέτη, δέχεται το μεγαλύτερο όγκο τουρισμού στη χώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο νησί.
1: Ναι.
0: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ, με τα υπερκίνηση που υπάρχει με τα αυτοκίνητα, είναι απελπιστική. Είναι απελπιστική. Δηλαδή, ο ποιος είναι τόσο οδηγός να είσαι, κάποια στιγμή θα την κάνεις την αξία, γιατί δεν αντέχεις αυτή την κίνηση μέχρι το λιοπύρι. Είναι ένα έργο που φτιάχνει μόμα ο Πατακός, επιχούντας φτιάχτηκε. Ο Πατακός ήταν από το Ρέθινο, και έφτιαξε το 70, νομίζω, δεν πάμε καλά. Και από τότε έχει μείνει ο ίδιος δρόμος. Αν έχει θέσει ζητήματα που έχουν ανακατασκευαστεί. Χωρίς φωτισμό το βράδυ, χωρίς τίποτα. Νούμερο ένα στην τροχιά δυστυχήματα στη χώρα. Έτσι οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει σε πολλούς εδώ στην Κρήτη, λόγω μιας αντίληψης ότι δικά μας είναι όλα, ο πατέρα μας ήταν το χώρα που γίνεται ο δρόμος και τέτοια. Αλλά έτσι πάλι το κράτος να προστατεύσει σε αυτή την αντίληψη. Και πολύ πάλι στα περισσότερα να προστατεύσει τον απέναντι που οδηγάει στην ΕΤΑ. Να μην πέσει πάνω του εγώ που έχω αυτή την κακή αντίληψη.
1: Δυστυχώς την ταλαιπωρία εσείς τη ζείτε και άλλοι βγάζουν εκατομμύρια. Είναι φοβερό αυτό. Το ίδιο έγινε και με το μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Και είναι εμείς οι κριτικοί. Όταν κατεβαίνουν οι υπουργοί κάτω, πάνε οι χειροκροτητές στα αεροδρόμια και στα καφενεία τους παδέχονται. Αντί να τους πούμε στο αεροδρόμιο, ξανά στο αεροπλάνο πίσω, φυγέτε από την Κρήτη και στην Κρήτη θα ξανακατεύετε όταν φτιαχτεί ο νέος ΒΟΑΚ και το καστέλ το αεροδρόμιο. Δεν σκοτώνει τα παιδιά μας καθημερινά στο ΒΟΑΚ και εμείς θα σας παίζουμε παλαμάκια.
1: Ναι.
0: Θέλετε την ψήφο μας
1: έτσι
0: μακριά είναι από την Κρήτη.
1: Έτσι.
0: Όταν φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ θα ξαναλέμε. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο πνοής. Ένα έργο ζωής για την Κρήτη. Καθημερινά σκοτώνει. Ναι, και γενικότερα άνθρωποι στο ΒΟΑΚ, κύριε Σερέτη.
1: Ναι,
0: είναι καρμανιόλα δρόμος. Αν έχει το οδηγήσει, ξέρετε πόσο χάλια είναι.
1: Είναι πολύ χάλια, ναι, και έχει πάρα πολλά κολονάκια, πάρα πολύ, μία λωρίδα σε κάποια σημεία, είναι φοβερό.
0: Κολονάκια τα έχουν βάλει πρόσφατα, τώρα μπήκαν αυτά.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον μπορώ να πω, γιατί μ' αρέσει να είμαι δίκαιος άνθρωπος, ότι τα κολονάκια αυτά είναι φτιά και έχουν μειωθεί δυστυχήματα.
1: Ναι, αλλά ο δρόμος πότε θα φτιαχτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν πιστεύω να τον δω εν ζωή να είναι.
1: Τώρα χτύπα ξύλο, είναι δυνατόν. Εγώ σας λέω για το μετρό Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι εδώ πέρα 50 χρόνια περιμέναν κι αυτοί και τι είδανε, 4 στάσεις. Και πόσα εκατομμύρια δίνανε σε αποζημιώσεις, ξέρετε, χαμός έχει γίνει, πολύ φράγκο.
0: Δεν πληρώσαν αυτά. Εμείς, ο λαός.
1: Εμείς τα δώσαμε τα λεφτά. Ποιοι τα βγάλανε τα λεφτά είναι το θέμα.
0: Ήταν στη Θεσσαλονίκη το μετρό, οικονομούσαν οι εργολάβοι από το μετρό, τελείωσε εκεί πέρα, ο ΒΟΑΚ τώρα είναι το νέο κόλπο, μεγάλο.
1: Βέβαια και το flyover εγώ πιστεύω θα καθυστερήσει. Θα δείτε τώρα εδώ τι έχει να γίνει.
0: Πολύ πράγμα. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν βολεύει κανέναν να γίνει κάτι στην ώρα του στη χώρα.
1: Μα είναι ένα κόλπο αυτό να παίρνουν από τα κρατικά ταμεία χρήματα με αποζημιώσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους. Και ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι δεν έχει συμφωνήσει η χύψη η κυβέρνηση με τον εργολάβο ότι αν καθυστερήσουν θα πάρει αποζημίωση και ότι από αυτή την αποζημίωση θα δώσει ένα κομμάτι κάτω το τραπέζι πίσω.
0: Προκαλώ οποιονδήποτε. Όσο λίγα γράμματα και να ξέρει, άμα διαβάσει κάποιους όρους σύμβασης, θα δει ότι είναι φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταλήγουν όλες τις υποζημιώσεις. Όταν ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι τόσο αργό και γνωρίζει ότι σε πολλά σε περιπτώσεις απολωτριώσεων θα γίνουν στάσεις, έτσι, όταν είναι απολωτριώσεις όταν πάντα στάσεις. Και λες, υπογράφεις ότι πρέπει να του παραδώσεις το κομμάτι αυτό σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, αφού ξέρεις ότι είμαστε στάσεις, θες το λιγότερο 6-7 χρόνια να τελειώσει τα δικαστήρια. Πώς υπογράφεις για δύο χρόνια. Άρα, η γνώση σου τα 5 χρόνια αυτά αποζημιώνεις παραπάνω. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άρα, επί τούτου το κάνουν κύριε Σερέντ, για να αποζημιώσουν τους εργολάβους.
1: Εννοείται, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Μα υποδεικνύεται, δεν το πιστεύω και εσύ και εγώ, ας δούνε και συμβάσεις. Του λένε, λέει σε δύο χρόνια. Πώς σε δύο χρόνια, αφού είναι στάσεις, δεν έχεις 7 χρόνια να γίνουν τελειωμένες στα δικαστικά. Πώς δίνεις δύο χρόνια στη σύμβαση στον άλλο που έχει παραδώσει το χώρο για να τον ανοίξει.
1: Σωστό.
0: Έτσι λέμε το όλος, εγώ για να καταλάβω τα μηχανήματά μου, για να κατεβάσω τους μελετητές μου, τους εργοδικούς μου, τους εργάτες μου, τους χειριστές μου, θέλω. Αποζημιώσει όλα τα χρόνια 200 εκατομμύρια. Πάρτε τα. Και ποιοι τα πληρώνουν, ο Γρηγόρης, ο Κώστας, ο Νίκος, η Κατερίνα, η Μαρία και ο Παναγιώτης. Με τη υγεία μας και καλά μας κάνουν.
1: Άρα να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, καλά μας κάνουνε.
0: Και λίγα μας κάνουνε.
1: Και λίγα μας κάνουν. Δηλαδή, τι άλλο να μας κάνουν, κύριε Πετράκη.
0: Κανονικά να μας δίνουν τρεις φορές τη μέρα, σαν την αντιβίωση με βούρδουλα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πριν το φαγητό ή μετά το φαγητό.
1: Δηλαδή, τι λέτε. Για να καταλάβω. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει, πρέπει να μας δέρνουν και τρεις ώρες τη μέρα. Ναι.
0: Αφού κανεχόμαστε.
1: Τρεις
0: ώρες. Μήπως. Μας έχουν διαλύσει την υγεία. Μας έχουν διαλύσει την παιδεία. Του δίνουν του γνωστού στο εξωτερικό όλα τα λαμπά μυαλά. Πουλάνε τη γη, χαρίζουν όλα τα φιλέτα της χώρας μας και εμείς τους χορτάμε και τους παίρνουμε παλαμάκια και τα κορώμαστε μεταξύ μας για αυτούς. Εμείς που πεινάμε για τους χορτάτους. Εγώ κύριε Σερέτη, δεν το ανέχομαι εγώ αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει κύριε Πετράκη, εγώ διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι τρεις ώρες δεν είναι αρκετές.
0: Όχι τρεις ώρες, τρεις φορές τη μέρα.
1: Αυτό λέω, δεν είναι αρκετές τρεις ώρες. Θέλει δύο το πρωί, δύο το μεσημέρι και δύο το βράδυ για να στρώσουν χαρακτήρα.
0: Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, να ξεκινήσουμε από αυτό και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει, όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Πετράκη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, έδωσε τη δική του λύση. Η λύση είναι τρεις ώρες τη μέρα. Μανέλα! Μανέλα μέχρι να βάλετε μυαλό. Είμαστε κατά της βίας, εννοείται αυτό. Yes, you are. Hello, ma. I like to hear a new... Δεν υιοθετούμε. Ήτανε πάνω στο χαβαλέ αυτή η δήλωση. Αν και σε άλλα κράτη υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Δεν καταλαβαίνεις μία. Δεν καταλαβαίνεις δύο. Δεν καταλαβαίνεις τρεις. Φάει μια μανέλα και μια χαρά θα κουνηθεί ο εγκέφαλός σου και θα καταλάβεις. Και αν δεν αντέχεις και δεν καταλάβεις με μία μανέλα, φάει και ένα δεύτερο χέρι ξύλο, ένα βερνίκι που λένε, να περάσουμε και ένα βερνίκι τον άνθρωπο, για να δεις τι καλά μετά. Έτσι λειτουργούν άλλα κράτη. Στην Ελλάδα όλοι είναι ελεύθεροι, όλοι είναι έτσι, είναι δημοκρατικό αυτό, εννοείται, είμαστε κατά της βίας, κάνουν ό,τι θέλουν ο καθένας, δεν υπάρχει τιμωρία για κανέναν. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Αιγύπτιος που τον σκότωσε τον ποινικολόγο. Γιατί κάτι παίχτηκε λέει μεταξύ τους με τα λεφτά, είτε ήταν ερωτικό, τι ήτανε. Αυτός όμως εδώ πέρα ο Αιγύπτιος ήταν ελεύθερος, ενώ για σελγίσει σε ανήλικο. Παράνομος μετανάστης, δύο φορές είχε κάνει αίτηση για άσυλο και έφαγε άκυρο. Και συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος στην Ελλάδα. Με ασέλγιαζε 12χρονη πάνω στο όνομά του. Παράνομα. Γιατί δεν ήταν στο hot spot. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, δεν έχω άλλο χρόνο, θα μπορούσα να μιλάω για άλλες 10 ώρες. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα 94 στην Πάτρα, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4, καθημερινά κόντρα στο σύστημα 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Βάλε τραγουδάκι, φύγαμε για τελικό. Καλό μεσημέρι!

0: Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε, τι με έβαλες αφέτη. Με παπούτσια σκονισμένα. Του καψάλι το συμπεθέρα θέλω.
1: Αφιερωμένο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, στόχος της να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, υποστήριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα, δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ανέφερε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Σήμερα και μετά τις αντιδράσεις σε νέα δήλωσή του, ο Χρήστος Παλιός ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι 100% εγκατεστημένο στο τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως και τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3 παρα 10 το μεσημέρι στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις με 18 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων καθώς και 5 οχήματα που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, με ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα εν αντιμέτωπες πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται τόσο η περιοχή της Μαδρίτης όσο και η επαρχία Αβίλα. Στη Γαλλία οι αρχές διέταξαν την εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου Καπ Φέρες στα νοτιοδυτικά της χώρας, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν διαφύγει από την περιοχή με βάρκες. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων, προβλέπονται στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική Βόρεια Εύβοια μέχρι τις πρώμεσημβρινές ώρες και σε Λίμνο, Θάσο και Σαμοθράκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4-6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα που θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 20 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Τώρα εσείς περιμένετε να ακούσετε Νίκο Πετρουλάκη, θα τον ακούσετε σε λίγο όμως. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο για την ώρα. Καθότι ο Νίκος σε λίγο θα είναι εδώ στο ραδιόφωνο μαζί μας και θα συνεχίσει την εκπομπή. Και απλά έπρεπε να θυμηθώ εγώ και την άλλη μου ιδιότητα του αθλητικού συντάκτη, έτσι τώρα στο ξεκίνημα της αθλητικής εκπομπής. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την αθλητική σας ενημέρωση με τη Σφίνα στα σπορ, με το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιεβού και τη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-3 της Ουκρανικής ομάδας για το Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίκος Πετρουλάκης μίλησε με τον Τάκη Παντέλη, τον βετεράνο ποδοσφαιριστή. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, και σε λίγο θα είναι και ο Νίκος εδώ μαζί μας πίσω από το μικρόφωνο κανονικά για να συνεχίσει την εκπομπή.
1: Πάμε να μιλήσουμε για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Θα μας κάνει μια ανάλυση ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Τάκης Παντέλης, που είναι μαζί μας από την Αθήνα. Καλησπέρα, Τάκη.
2: Καλησπέρα και από μένα από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς
2: να ευχηθώ μια καλή ευρωπαϊκή σεζόν. Το παιχνίδι αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι έπιασε μια υψηλή απόδοση ο ΠΑΟΚ. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός ΠΑΟΚ. Πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Σαν πρώτο παιχνίδι και ειδικά επίσημο, ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο πανικοβλήθηκε και, όπως είπες Νίκο, από το 80 μέχρι το 86 πάλι το ίδιο.
1: Ναι.
2: Σημασία ότι πήρε τη νίκη και έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Σίγουρα φέτος θα δούμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπαμε.
1: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ θα δείξει ένα παιχνίδι άλλης προδιαγραφής. Δηλαδή δεν θα είναι το παιχνίδι του Λουτσέσκου. Θα δεις παίχτες που θα ελευθερωθούν. Παραδείγματος χάρη, σήμερα ο Ζαφίρης με εντυπωσίασε, έπαιρνε πρωτοβουλίες, μεταβίβαζε την μπάλα μπροστά, έτρεχε, πήγαινε. Δηλαδή αισθανόταν ότι εγώ προχωράω. Δεν θα δούμε τον ΠΑΟΚ αυτό που βλέπαμε πριν μια τετραετία. Θα δούμε διαφορετική ομάδα. Για μένα σαν πρώτη φάση, πρώτη αγωνιστική, επίσημη, για μένα ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα δείξει πάρα πολλά στη συνέχεια. Αυτό που θέλω να σταθώ,
1: ναι,
2: είναι σε αυτό το παιδί που για μένα, θα δεν ξέρω αν το καταλάβουνε, είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
2: Αυτό το παιδί να το έχει καλά ο Θεός, να μας δίνει μάτια, να βλέπουμε τις ενέργειες που κάνει, τη φαντασία που έχει, γιατί είναι κλασικός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι αθλητής που με τη δουλειά γίνεται. Αυτό το παιδί γεννήθηκε, αξιοποιεί το ταλέντο του και πάει μπροστά.
1: Ναι. Είδες στη φάση του δεύτερου γκολ, καταρχάς και το πρώτο το πλασεδάκι πάνω από τον τερματοφύλακα, εσύ το καταλαβαίνεις καλύτερα, αλλά στη φάση του δεύτερου γκολ, αυτό που κάνει, αυτή η ενέργεια που κάνει, είναι απίστευτη. Αν την έκανε ο Γιαμάλ, θα λέγαμε η ενέργεια του μήνα, του χρόνου, ξέρω εγώ κλπ. Για να τα λέμε όλα.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω, Νίκο μου, ότι στην Ελλάδα πάντα μιλάω, είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής. Οι άλλοι είναι αθλητές για μένα.
1: Ναι.
2: Ο Κωνσταντέλιας γεννήθηκε ποδοσφαιριστής. Δουλεύει πάνω στο ταλέντο του, έχει φαντασία που αυτή δεν δουλεύεται η φαντασία μέσα στο μυαλό, έχει γεννηθεί και την καλλιεργεί μόνος του και δημιουργεί μόνος του ανά πάσα στιγμή μέσα στο παιχνίδι, δεν ξέρεις τι θα σου κάνει. Έκανε κάτι ενέργεια σήμερα που σε αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Αυτός ο παίχτης είναι ελληνικό προϊόν, είναι από τις ακαδημίες του ΠΑΟ και αυτό να βλέπουν όλοι, ότι τις ακαδημίες πρέπει να τις προσέχουμε. Δυστυχώς τα 4 χρόνια μόνο πέρσι, και πιστεύω κάποιος έδωσε κάποια εντολή πέρσι να προωθούν παιδιά, τα προηγούμενα χρόνια οι ακαδημίες στα παιδιά δεν ανεβαίνανε προς τα πάνω. Θυμάσαι που τα είχαμε πάρα πολλές φορές. Τώρα βλέπω ότι ανεβάζουν από κάτω και εύχομαι τα ταλέντα αυτά να αξιοποιηθούν και να έχουμε ελληνικό στοιχείο μέσα στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφίρης, ο Χατζηδιάκος ήταν και αυτός πρώτη εμφάνιση.
2: Πολύ καλός. Το πρώτο 8 λεπτό είχε, δεν ξέρω είχαν πάθει η ομάδα και δεν πάταγε καλά. Μετά ναι. πήρε μπροστά και έδειξε το καλό του πρόσωπο και προς το τέλος πάλι πανικοβλήθηκε και δημιουργήθηκαν κάτι ευκαιρίες και δώσαμε την ευκαιρία στους αντιπάλους να μας δημιουργήσουν δύο ευκαιρίες και μας βάλανε δύο γκολ που για μένα δεν έπρεπε να τα φάμε.
1: Το Ζαφίρι πώς τον είδες, είπες προηγουμένως, είπες καλά λόγια για το Ζαφίρι, αλλά εγώ τον είδα σαν να είναι αφηνιασμένο άλογο, δηλαδή δεν καταλάβαινε τίποτα.
2: Ναι, γιατί ο Ζαφίρης φαίνεται έχει ελευθερωθεί φέτος. Πέρσι κάπου τον κρατάγανε, δεν ξέρω τι εντολές έπαιρναν τον προπονητή. Βλέπω ότι αυτός ο προπονητής σε κάποια παιδιά, από ό,τι βλέπω, ναι. έχει δώσει πρωτοβουλίες να παίρνουν μόνοι τους και αυτό θα ελευθερωθούν κάποια παιδιά και θα έξουν και το ταλέντο τους. Όπως ο Κωνσταντέλιας σήμερα έκανε τρεις ενέργειες εκτός των γκολ που λες τι είναι αυτό.
1: Ναι, φανταστικές.
2: Πιστεύω ότι ο ΠΑΟ σαν πρώτο παιχνίδι η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι η διάρκεια, φυσικά ο προπονητής τώρα τους έχει, τους μαθαίνει, τον μαθαίνουν και θα βάλει το στίγμα του και θα πάει καλύτερα ο ΠΑΟ. Θα δούμε άλλο ποδόσφαιρο, δεν θα δούμε το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο ΠΑΟ. Αυτό να είμαστε σίγουροι.
1: Αυτό που θέλω να σχολιάσουμε, να το πεις Τάκης, είναι τα καινούργια στοιχεία τα οποία είδες στον ΠΑΟΚ τα σημερινά σε σχέση με τα περσινά. Μιλάμε για Αλέσιο Λύση και για Λουτσέσκου. Έχει διαφορές η ομάδα. Καταρχάς έχει τρεξίματα.
2: Μεγάλες διαφορές έχει. Καταρχήν δεν παίζει παθητικά. Ένα αυτό. Δίνει ένα άλλο στίγμα στην ομάδα. Δίνει πρωτοβουλίες να παίρνουν παίχτες μόνοι τους. Δεν κρατάει τον παίχτη να τον φοβήσει. Ναι. Αυτός ο προπονητής του δίνει ελευθερία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό ΠΑΟ να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και να παίζει γρήγορα επίθεση. Δηλαδή την μπάλα να την κατεβάζουν στην αντίπαλη περιοχή πάρα πολύ γρήγορα. Λίγο εκεί στα χαφ πρέπει να επικοινωνήσουν όταν αμήνονται, γιατί από εκεί γίνονται οι ζημιές. Δηλαδή εκεί χαλάρωσαν λίγο και δημιουργήθηκε το θέμα και τα δύο γκολ που φάγαμε ξεκινήσανε από εκεί γιατί δεν μαρκάρανε.
1: Ναι. Είναι γεγονός
2: δηλαδή,
1: ότι και αυτός ο Σάντα Μαρία ήταν πάρα πολύ καλός. Σάντα Μαρία που ήταν μαζί με τον Ζαφίρη δίδυμο.
2: Με ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Σάντα Μαρία και Ζαφίρης.
2: Δεν σε άκουσα, Νίκο.
1: Λέω και ο Σάντα Μαρία που έπαιξε μαζί με τον Ζαφίρη δίδυμο.
2: Ναι. Αυτός με εντυπωσίασε γιατί βρέθηκε μια φορά έξω από τη μεγάλη περιοχή και έκανε σουρ.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, τα χαφ, άμα θυμάσαι το, είχαμε ένα Γκούτριτς, τον θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σωστά, το θυμάμαι εγώ.
1: Τι.
2: Την πρώτη χρονιά είχε βγάλει 13 γκολ σαν χαφ.
1: Σοβαρά.
2: Έκανε σουρ έξω από την περιοχή. Βάραγε πολύ καλά φάουλ. Είχε πολύ καλά πόδια. Οι χαφ, αυτό θέλουν. Θέλουμε να έχουν σούτ έξω από την περιοχή. Τα γκολ αυτό είναι. Δεν μπορεί να πεις με την μπάλα στα δίχτυα. Άμα δεν κάνεις σούτ έξω από την περιοχή, δεν γίνεται.
1: Συμφωνώ 100%.
2: Το παιχνίδι είναι το γκολ.
1: Και δεν είχε σούτ ο ΠΑΟΚ.
2: Είναι να φτάσει.
1: Ναι, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ είχε πολλά τρεξίματα. Πάρα πολλά τρεξίματα.
2: Ναι, ναι. Και σου είπα, παρόλο ότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ναι. Τρέχανε. Για κάποια στιγμή τα παιδιά κουραστήκανε φυσιολογικά. Γιατί είναι ένα πρώτο επίσημο, άλλο το φιλικό παιχνίδι που δίνεις στην προετοιμασία, Νίκο, και άλλο το επίσημο παιχνίδι που δίνεις ειδικά στην Ευρώπη και πρέπει να περάσεις αυτόν τον αγώνα για να πας στον επόμενο.
1: Σωστά.
2: Να μην πέσεις πιο κάτω. Και ήταν αυτή η νίκη του ΠΑΟΚ τα μεγάλη.
1: Βέβαια, 100%.
2: Ήθελες την νίκη, δεν έχεις με μισό μηδέν, μπορούσες, το έκανες. Έβαλες τρία γκολ μέσα εκεί.
1: Θα μπορούσε να βάλει και πέντε όμως. Έχασε και άλλες ευκαιρίες.
2: Ναι. Εκεί αν γίνει το 4-1.
1: Ναι, με τον Κωνσταντέλια.
2: Και με τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον. Να γίνει το 4-1, τελείωνε. Εκεί τα παρατάγανε αυτοί. Αλλά μόλις βάλαν το δεύτερο γκολ.
1: Πήραν λίγο πάνω.
2: Δημιουργήσανε, ναι. Αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Σημασία ότι το παιχνίδι το έφερε στα μέτρα το ΠΑΟΚ, είχε τα τρεξίματα όπως λες, είδαμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ και θα δούμε πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπαν πέρσι. Ναι. Δεν θα δούμε τον ΠΑΟΚ τον περσινό.
1: Σωστό.
2: Είναι η επίθεση και τα. Δηλαδή θες ένα σέντρεφορ. Ο μικρός σήμερα δυστυχώς δεν μου άρεσε.
1: Ο Μύθου.
2: Δεν έκανε τα τρεξίματα που έπρεπε να φάει σίδερα αυτό το παιδί.
1: Ναι.
2: Σου δίνεται ευκαιρία. Δείξε. Είσαι καλός παίχτης, βλέπεις δίχτυα. Τρέξε. Δώσ' τα 80 λεπτά, 70 και πες μετά βγάλε μου. Δηλαδή εκεί θα είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Στο κέντρο θα δέσουν. Έχει καλές μονάδες ο ΠΑΟΚ.
1: Έχασε και κάποιες ευκαιρίες, μια-δυο ευκαιρίες. Δεν ξέρω, εκεί που τον τραβήξανε, πιστεύεις πέναλτι ήτανε?
2: Δεν μπορείς να το δώσεις αυτό, Νίκο, με το πέναλτι. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Πάρα ναι. Πολύ δύσκολο. Η ουσία είναι ότι σε μια τέτοια ομάδα έβγαλες 3 γκολ και αυτό μετράει.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Και γκολ έξυπνα και σωστά και καθαρά. Δεν να πεις ότι μπορεί να ήταν offside ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι σιγά σιγά και κάποιοι παίχτες θα βρούνε τα πατήματά τους, γιατί είναι με πολυεργαλεία για την ομάδα. Παραδείγματος χάρη ο Ζίβκοβιτς θα τη βρει το πατήμά του, γιατί σήμερα δεν ήταν αυτός που ξέρουμε εμείς, έτσι. Ναι. Αλλά έτρεξε το παιδί, κουράστηκε. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Αλλά σου είπα πάλι, αυτό το πιστεύω, ότι θα δούμε ένα ΠΑΟΚ πολύ διαφορετικό από ό,τι βλέπαμε τόσα χρόνια. Ναι. Και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ο τερματοφύλακας είχε κάποια ευθύνη στα γκολ?
2: Δεν μπάρεξε ευθύνη στον τερματοφύλακα όταν τα χαύκη άμυνα αφήνουν τα κενά και μπαίνουν στην περιοχή να κάνουν σουτ.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ δύσκολες οι φάσεις. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Έχει έναν τρίτο το πιτσιρικά. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη θέση, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ καλά στημένος.
1: Ωραία, Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια αυτά. Να είσαι πάντα καλά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θες να προσθέσεις και δεν στο ρώτησα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Ελπίζω να ανεβάσουν και άλλα παιδιά από κάτω που είναι ταλέντα και θα βγουν και Κωνσταντέλια και υπόλοιποι. Και αυτό θα είναι ευχάριστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα πω κάτι, γιατί λέγανε πολλά πράγματα. Μην κάθεται και λένε γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει εθνική ομάδα. Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος. Και να πω κάτι. Όποιος προπονητής έχει παίξει τον Κωνσταντέλια και δεν ξεκινάει από εκεί, είναι ένα έγκλημα μεγάλο για το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά. Κάνει λάθος ο προπονητής.
2: Αυτό έχω να πω.
1: Κάνει
2: δεν ξέρω αν οποιοδήποτε προπονητής έχει ένα παίχτη που λέγεται Κωνσταντέλιας, όπως ήταν παλιά. Υπήρχε περίπτωση οποιοδήποτε προπονητής, αν ήταν καλά, δεν είχε τραυματισμό, να μην ξεκινάει με τον Κουδά?
1: Όχι.
2: Όχι. Από εκεί πέρα.
1: Νομίζω
2: δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Γεια.
3: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.

0: Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε αμέσως Πολωνία, πάμε να καλησπερίσουμε τον Παντελή Σαμλίδη, τον επώνυμο φύλαθρο του ΠΑΟΚ και επωνομαζόμενο πρίγκιπα, είναι μαζί μας τώρα. Παντέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους τηλεθεατές του σφίνα.gr.
0: Είχες προβλέψει 1-2.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Είχες προβλέψει 1-2, έγινε 2-3, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, είπα. Σημασία έχει ότι πρόβλεψα νίκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νικόλα μου.
0: Και με ανατροπή.
1: Και ανατροπή και χορταστικό παιχνίδι. Και πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό και η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία, σίγουρα θέλει βελτίωση.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δείξαμε πάρα πολύ καλά στοιχεία και πάμε για το επόμενο.
0: Στην κερκίδα, φοβερή κερκίδα.
1: Φοβερή και διπλή κερκίδα.
0: Ναι.
1: Και κερκίδα είχαμε στους... να πούμε έτσι στους επίσημους και κερκίδα απέναντι που ήταν οι φανατικοί.
0: Ναι.
1: Το πέταλο.
0: Δεν μου λες, βασικά στο τέλος του αγώνα τι έγινε εκεί που έγινε ένα επεισόδιο με παίχτες.
1: Κάποιοι δικοί μας ανεβάσανε μια σημαία της Ρωσίας. Γενικά τα τελευταία 10 λεπτά ήταν λίγο, υπήρχε λίγο μια ένταση μεταξύ των οπαδών.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ήταν δηλαδή κάτι που ήταν μεταξύ οπαδών και γιατί μπήκε και ο Κένι μπροστά και λοιπά.
1: Ναι, ήταν μεταξύ οπαδών, μετά πήγανε κάποιοι ποδοσφαιριστές από την Ουκρανική ομάδα προς τους οπαδούς τους δικούς μας και ζητήσανε λίγο πολύ το λόγο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, γενικά όμως δεν υπήρχαν άλλα θέματα, πήγε ο ΠΑΟ, κέρδισε, ωραία.
1: Όχι, όχι.
0: Η ομάδα ήταν καλή, μετά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν καλή ομάδα.
1: Όπως το είπες, μετά το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Μας αφύπνισε το πρώτο γκολ.
0: Το γκολ.
1: Θεωρώ ότι κερδίσαμε κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ένα παίχτη τον Γκόμες από αριστερά.
0: Ωραίος.
1: Θεωρώ ότι έκανε ένα πάρα πολύ μεστό παιχνίδι. Τον βοήθησε πολύ, φαίνεται, οι συμμετοχές του που είχε στην Αλμπαθέτε, γιατί πήρε ρυθμό,

0: αγωνιστικό και πήρε και αυτοπεποίθηση και έδειξε ότι είχε καλά πατήματα μέσα.
1: Σωστά. Και εντάξει, ο Ζαφίρης ήταν διαφορετικός φέτος. Ο Ντέλιας ήταν εκπληκτικός.
0: Ο Ντέλιας, είπαμε, ο Ντέλιας δεν λέγεται Ντέλιας, λέγεται Τελίνιο Μαγίνιο. Μαγεύει. Αυτός ο παίκτης είναι μάγος. Ειδικά εκεί στο δεύτερο κόλ κάνει μια ενέργεια την οποία θα μπορούσες να τη δεις μόνο από τον Μέση.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, οι Ουκρανοί φίλαθλοι εκτός αυτού του τελευταίου γενικότερα πώς ήταν απέναντι, δεν είχαμε μπερδέματα άλλα, έτσι?
0: Όχι, δεν είχαμε. Απλά τώρα θεωρώ ότι χωρίς λόγο δώσαμε εμείς ένα παραπάνω κίνητρο στους ποδοσφαιριστές της Δυναμό να έρθουν στην Θεσσαλονίκη και να ζητήσουν ακόμα περισσότερα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Τους δώσαμε δηλαδή ένα κίνητρο που θέλουν για να νικήσουν, αλλά ένα ακόμα περισσότερο με αυτά που έγιναν και που τους πορώσαμε όσον αναφορά στο εθνικό τους ζήτημα. Μάλιστα. Στο πατριωτικό τους ζήτημα.
1: Εντάξει, τελείωσε αυτό τώρα. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα
0: ήτανε
1: θα είναι
0: κάτι ατυχές, θεωρώ, αλλά εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Γενικά ήταν ένα ωραίο ταξίδι αυτό.
0: Γενικά ήταν ένα ωραίο ταξίδι. Αυτό που πιστεύω είδαν όλοι οι οπαδοί μας και όλος ο φίλαθλος κόσμος του ποδοσφαίρου, είδαν ότι η ομάδα του Λύπη, του Ουλίση, αυτή τη στιγμή έχει δείξει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Είπαμε, σίγουρα χρειάζεται λίγη παραπάνω δουλίτσα. Αυτό θα έρθει σιγά σιγά. Πήγαμε save στο σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ πήγαμε με την τακτική που είχαμε επί Λουτσέσκου, αλλά μπόρεσε και έδωσε πολύ σωστές οδηγίες, αλλά έκανε και σωστές αλλαγές. Ναι. Βοήθησε την ομάδα δηλαδή και με τις αλλαγές, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο όταν κάνεις τις αλλαγές να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα.
1: Σωστό. Ωραία, πότε επιστρέφετε, αύριο?
0: Πρώτα ο Θεός, εγώ επιστρέφω το πρωί.
1: Το πρωί
0: από Βαρσοβία.
1: Με το καλό, η επιστροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά και για όσα μας είπες, γιατί
0: εγώ
1: πάντα...
0: Απλά αυτό εδώ που θέλω να τονίσω πάλι είναι να δώσουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, να δώσουμε εμπιστοσύνη στον καινούριο μας προπονητή και να δώσουμε χρόνο. Χρόνο ώστε να μπορέσει η ομάδα στην πορεία να μπορέσει να πάρει αυτά που θα δικαιούται μέσα από την προσπάθεια του προπονητή και των παικτών. Είναι μια καινούργια αρχή. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πλέον στην ομάδα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες του ποδοσφαίρου, να δούμε δηλαδή Βιερίνια Μάτος, γνωρίζουν το αντικείμενο και θεωρώ ότι οι επιτυχίες για την ομάδα μας είναι μπροστά μας. Απλά να κάνουμε υπομονή και όλα θα έρθουν. Μην περιμένουμε με ένα μαγικό ραβδάκι, να περιμένουμε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, αυτή η ομάδα να κάνει θαύματα. Σιγά σιγά θα έρθουν. Θα έρθουν οι επιτυχίες. Το πιστεύω, γιατί είδα και τη δουλειά που έγινε επάνω στην Ολλανδία και βλέπω και το κλίμα το οποίο υπάρχει μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ υγιής οργανισμός.
1: Ναι, και πάρα πολλά τρεξίματα η ομάδα σήμερα, πολλά τρεξίματα.
0: Πάρα πολλά, γιατί τα δούλεψε πολύ, τον αρέσει, τον λύσει η ομάδα να πιέζει σε όλα τα μήκη και πλάτη. Αυτό που λέμε, να μην μπορεί να πάρει ανάσα οι ποδοσφαιριστές και να φανταστούμε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα δούμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ, θα βάλει τις δικές του ιδέες και τα δικά του και τις δικές του πινελιές, τις οποίες θα τις δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η ομάδα και θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο ήταν το ότι πήγαμε save. Πήγαμε δηλαδή με μια τακτική η οποία η ομάδα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές τη γνωρίζανε και δεν χρειαζόταν να κάνουμε πειράματα. Ο χρόνος είναι μπροστά μας.
1: Βεβαίως. Παντέλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε εμείς τώρα στην Ιταλία να μάθουμε τι έχει γίνει και στο ρεπορτάζ του Άρη, όπου ο Γιάννης ο Παντελίδης είναι εκεί, αλλά ο Μπασίρου σήμερα πήγε στην Ιταλία. Και Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε του Μπασίρου.
1: Ναι, ο Ντζέλε Μπασίρου είναι το νέο πρόσωπο από σήμερα το απόγευμα στις προπονήσεις του Άρη. Ο Αφρικανός ήρθε νωρίς το μεσημέρι στην Ιταλία. Έφτασε στο ξενοδοχείο της αποστολής την ώρα που οι παίκτες έπαιρναν το μεσημεριανό τους, οπότε είχε μια πρώτη γνωριμία με αυτούς με το που πάτησε το πόδι του στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας, στην πρώτη του με τον Άρη. Υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό αλλά και βίντεο από την πρώτη του παρουσία στην προπόνηση των Κιτρινόμαυρων. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα. Κάτι που πάντως βέβαια θα αλλάξει από αύριο. Εντάξει, δεν έχει κάνει προετοιμασία το προηγούμενο διάστημα. Θα ακολουθήσει ένα πιο ελαφρύ, πιο σχεδόν ατομικό, θα έλεγα, πρόγραμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το νέο πρόσωπο και το σημείο αναφοράς της σημερινής ημέρας για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος και σήμερα προχώρησε με διπλές προπονήσεις, με πολύ μεγάλη ένταση, θα πω, και το πρωί, που περισσότερο φυσική κατάσταση, όπως και το απόγευμα που έγινε περισσότερο τακτική και παιχνίδια διπλό μάλλον, που έκαναν στο φινάλε, πραγματικά με πολύ μεγάλη ένταση, και στο οποίο συμμετείχε μάλιστα κανονικά ο Μπασίρου. Και πλέον έτσι ο Άρης βαδίζει στην τρίτη του μέρα εδώ, και όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο ομάδα γίνεται, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, πιο πολύ δένονται οι ποδοσφαιριστές, στοιχεία τα οποία θέλει να πετύχει κάθε προπονητής σε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Άρης, ο οποίος την Κυριακή θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι με την Αταλάντα το πρωί στις 10.30 Ιταλίας, 11.30 Ελλάδας, αλλά και την Κυριακή περιμένει και έναν ακόμη ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για τον νεαρό, τον 18χρονο, τον Ουσμάν Διόπ, Σενεγαλέζος. Αποκτήθηκε από την ίδια ακαδημία από την οποία ο Άρης πήρε το Τιατί. Αυτός είναι center four, είναι 1.90 ύψος, είναι ένα υψηλό παιδί. Και θα έρθει να κάνει προετοιμασία με τον Άρη, θα υπογράψει με τον Άρη, 18 χρονών. Και θεωρούν και Κιτρινόμαυροι ότι είναι ένα project το οποίο μελλοντικά μπορεί να αποδώσει όπως απέδωσε αυτό του Διατή, που και επίσημα, να πούμε, ανακοινώθηκε χθες από την Αλτιρίγια, αλλά ήταν εδώ και μέρες, έκανε προετοιμασία με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Απλά ανακοινώθηκε χθες, γιατί από χθες άνοιξε το μεταγραφικό παράθυρο στη Σαουδική Αραβία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Γιούρισιτς, το θέμα του δεν έχει κλειδώσει ακόμη στο 100%. Είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες προσπαθούν να φιξάρουν με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, οπότε ούτε σήμερα θα ανακοινωθεί. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο θα δούμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κροάτη αριστερού μπακ, ο οποίος λογικά, δεν ξέρω τώρα τι ώρα θα υπογράψει αύριο, αν τελειώσει νωρίς η υπόθεσή του, μπορεί μέχρι το απόγευμα να έρθει και στην Ιταλία. Διαφορετικά, μάλλον πάει για Σαββατοκύριακο η δική του περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και άρα και για μεταγραφές και λοιπά, φαίνεται ότι ο Άρης κινείται να βρει κάποιους παίκτες ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις κινήσεις επόμενες, Γιάννη. Και επίσης δεν ξέρω ο κύριος Γρηγορίου τι λέει. Εκεί είναι ευχαριστημένος από τους παίκτες, από την προετοιμασία.
1: Είναι πολύ ικανοποιημένος από τη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες και από την συμμετοχικότητά τους στις προπονήσεις. Μάλιστα, σήμερα μετά το τέλος της απογευματινής προπόνησης, που όπως είπα ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση, είπε δύο λόγια στους παίκτες και είπε ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Αυτά που κάνετε, η διάθεση που δείχνετε, οι τάσεις που βγάζετε είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Και του ζήτησα να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Να πούμε βέβαια, μιας και το βλέπουμε και το θέμα, ότι αυτό έγινε το πρωί, αυτό που βλέπουμε τώρα.
0: Αιματολογικές.
1: Οι αιματολογικές εξετάσεις. Κάποια στιγμή, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη προπόνηση, πήγαιναν ένας-ένας οι ποδοσφαιριστές και έδιναν αίμα για να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις, να τσεκάρει δηλαδή κάποια νούμερα ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο, να δει σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες του και αναλόγως να βγάλει και το πρόγραμμα για τον καθένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το απόγευμα ο Μωρόν, που είχε κάποιες ενοχλήσεις, έκανε διαφορετικό πρόγραμμα από την υπόλοιπη ομάδα. Προφανώς ήταν κάτι το οποίο βασίστηκε στις μετρήσεις που έγιναν, ίσως δηλαδή ήταν λίγο πιο επιβαρημένος ο οργανισμός του. Εντάξει, κάτι πρωτότυπο, δεν το έχω συναντήσει σε άλλη προετοιμασία του Άρη αυτό. Και γενικά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πολύ συχνά. Γενικά δεν το έχω ξαναδεί εγώ.
0: Ναι, γεγονός είναι αυτό. Αλλά γίνεται στα ευρωπαϊκά κλαμπ σίγουρα κατά διαστήματα. Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον.
1: Τίποτα. Αύριο τελικά, όπως ενημερωθήκαμε αργά, πριν από λίγη ώρα, η ομάδα τελικά δεν θα κάνει διπλή προπόνηση. Θα τους χαρίσει την πρωινή ο Μιχάλης Γρηγορίου για να πάρουν κάποιες ανάσεις. Θα κάνει μόνο το απόγευμα. Και να πούμε, Νίκο, και να κλείσουμε με αυτό. Αύριο το πρωί στο sfina.gr μία αποκαλυπτική και απολαυστική, θα έλεγα εγώ, συνέντευξη με τον Φαμπιάνο, τον αρχηγό του Άρη, ο οποίος, πέραν όλων όσων λέει, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα τα διαβάσει ο κόσμος και θα τα δει και σε βίντεο, η συνέντευξη, να πούμε ότι έγινε στα ελληνικά. Ο Φαμπιάνο δηλαδή μας μιλάει στα ελληνικά.
0: Α, ωραίο. Αύριο τι ώρα? 9.
1: Αύριο στις 9 η ώρα στο site θα ανέβει και το κείμενο και το βίντεο από τη συνέντευξη με τον Φαμπιάνο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα για τα θέματα του Ηρακλή με τον Μάκη Ιωαννίδη, ο οποίος γνωρίζει και για τη μεταγραφή του Γιώχαν Ρος. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, ο Ηρακλής κινήθηκε για την απόκτηση, άξε πάλι αυτό το μεταγραφικό τεμαράς. Χρειάζονταν παίκτες ο Ηρακλής, κινήθηκε για παίκτες και έτσι κατέληξε στην περίπτωση του Γιώχαν Ρος, παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με την ομάδα του Μπενίν. Έχει ένα καλό βιογραφικό πάνω του και μάλιστα έχει παίξει ήδη σε παιχνίδι της φετινής σεζόν στην Ρουμανία. Το μόνο το οποίο έτσι το βάζουμε στο κάδρο, είχε πρόσφατα είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό την προηγούμενη σεζόν, τον οποίο φυσικά ξεπέρασε, αν μη τι άλλο αγωνίστηκε 20 του μηνός, άρα θεωρητικά είναι σε καλή κατάσταση. Ήρθε και μάλιστα θα ταξιδέψει αύριο απευθείας με την ομάδα του Ηρακλή για την Ιταλία, εκεί όπου θα γίνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν είναι όμως η μοναδική αλλαγή που θα υπάρξει στο ρόστερ για τους Κιανόλευκους. Πέρα λοιπόν από το Γιώχαν Ρος, η ομάδα του Ηρακλή εντάσσει στο δυναμικό της και τον Γιακούμπ Χρωμάντα, παίχτης ο οποίος ακούστηκε έντονα και μάλιστα ήταν καθοδόν, όπως λέει το ρεπορτάζ, για την ομάδα του Λεβαδιακού. Τελικά όμως θα έρθει να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Πέρασε από την Ζένιτσα της Σλοβακίας, τη Σλάβια Πράγας, Ραπίτ Βουκουρεστίου. Παίχτης ο οποίος έχει στοιχεία και λογικά μπορεί να βοηθήσει και αυτός. Αυτός αγωνίζεται σαν αμυντικό χαφ, θέση δηλαδή στην οποία ο Ηρακλής ήθελε ενίσχυση. Και νομίζω αν ανταποκριθεί στο βιογραφικό του, θα είναι μια επιλογή που θα βοηθήσει την ομάδα.
0: Μισό λεπτό.
1: Έτοιμος παίχτης, θα έλεγα και αυτός.
0: Δεν μιλάς για τον Ρος, τον οποίο ανακοίνωσε επίσημα ο Ηρακλής, έτσι.
1: Αυτός δηλαδή είναι στόπερ, κεντρικός αμυντικός. Κεντρικός αμυντικός.
0: Εντάξει.
1: Okay. Ο Χρωμάντα είναι αμυντικό χαφ.
0: Χαφ, μάλιστα.
1: Εκεί που ο Ηρακλής ήθελε να έχει παίχτες, ήθελε να ενισχύσει. Η επόμενη κίνηση, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, θα είναι στη θέση του Σέντερφορ. Ο οποίος Σέντερφορ αναμένεται να ενταχθεί στην Ιταλία, όπου ο Ηρακλής θα έχει τα φιλικά παιχνίδια. Αρχίζει γενομένη το Σάββατο, πρώτο φιλικό, απέναντι στην Μπολόνια. Ναι. Τώρα, μετά τα χθεσινά βραδινά που είχαμε και λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα, αλλά όχι όμως έτσι όπως παρουσιάστηκαν, αλλά με μια εξέλιξη που υπήρχε λόγω παραίτησης των Μπασινά και Αμανατίδη. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό το οποίο περίμεναν οι άνθρωποι του Ηρακλή, και αυτό έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα στο οποίο η ομάδα θα έπρεπε να έχει έτοιμο ρόστερ. Έγιναν κάποιες συστάσεις, υπήρχε μια πίεση την οποία μάλλον δεν μπόρεσαν να την αντιμετωπίσουν, και γι' αυτό το λόγο από την Τρίτη κιόλας είχαν καταθέσει την παραίτησή τους. Και μιλάμε για παραίτηση γιατί ο Ηρακλής τους υπολόγιζε αφότερους να είναι παρόντες στην προετοιμασία στην Ιταλία, καθότι είχαν και εισιτήρια, θα ήταν μέλη της αποστολής. Ήρθε αυτή η παραίτηση. Τα αντανακλαστικά φαίνεται να είναι γρήγορα. Τάκης Γιαννόπουλος, Γιάννης Στάθης, οι δύο οι οποίοι έρχονται για την ομάδα του Ηρακλή. Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με αρκετά καλό σκάουτινγκ στη Λατινική Αμερική. Ό,τι έχει φέρει ο Ολυμπιακός Βόλου στο παρελθόν και ο Βόλος μέχρι ενός σημείου, είναι παίχτες που είχε εντοπίσει ο συγκεκριμένος, ο Γιαννόπουλος. Στη συνέχεια πήγε και σε άλλες ομάδες. Τώρα έρχεται στον Ηρακλή. Σίγουρα έχει μια ατζέντα και τις επαφές για να δημιουργήσει το ρόστερ, να συνεχίσει μάλλον το σχηματισμό του ρόστερ του Ηρακλή. Γιάννη Στάθης, το γνωρίζαμε σαν ποδοσφαιριστή, με θητεία σε Λάρισα και πέρσι στην Καλαμάτα. Θα είναι κάτι μεταξύ γενικού αρχηγού αθλητικού διευθυντή στην ομάδα του Ηρακλή, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά το οργανόγραμμα παραμένει πάνω κάτω το ίδιο, έτσι όπως είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν.
0: Άρα πάμε για ένα δίδυμο Γιαννόπουλου Στάθη αυτή τη στιγμή, κάπως έτσι θα πάει η ιστορία.
1: Όπως ήταν Μπασινάς Αμανατίδης, ναι, κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τώρα στόχος είναι να μπορέσει η ομάδα να, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ψιλογυμνή πηγαίνει στην Ιταλία, μπορεί το κοντέρ να γράφει 20 πλάς παίχτες, κατ' ουσίαν είναι 12, 13, 14 με αυτούς που ήρθαν γύρω στους 15. Θέλει, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, μεταγραφές. Υπάρχει βούληση να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Είπαμε που στοχεύουν, ο Ερακλής πλέον στοχεύει μεσοεπιθετικά. Εξτρέμ, αμυντικά, half, center four, πάνω κάτω εκεί θα κινηθεί. Νομίζω ότι η έλευση του Γιαννόπουλου σε συνδυασμό με τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος έχει και αυτό το δικό του δίκτυο στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία, θα γίνουν οι επαρκείς κινήσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα επαρκές ρόστερ, να αρχίσει τις υποχρεώσεις με το θεσμό του κυπέλου και στη συνέχεια με το πρωτάθλημα, όπου στην πρεμιέρα ο Ερακλής θα βρει αντιμέτωπο του την ΑΕΚ εκτός έδρας.
0: Μάκη, μια τελευταία ερώτηση. Το πρώτο μάτς είναι το Σάββατο με την Πολόνια και μετά είναι άλλα δύο παιχνίδια. Σωστά.
1: Ναι, 25, 29 και 2 Αυγούστου νομίζω το τελευταίο.
0: Και επιστρέφει 3 Αυγούστου.
1: Όχι, πιο πίσω. Ήταν και άλλο παιχνίδι προγραμματισμένο. Νομίζω ήταν στις 5 του μηνός. Η ομάδα θα γυρίσει γύρω στις 8 του μηνός. 8 Αυγούστου. Θα κάτσει αρκετές μέρες επάνω, γύρω στις 14 μέρες.
0: Μάλιστα. Είναι πολλές μέρες. Ναι.
1: Ουσιαστικά εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα αυτό που έγινε στο Ντολεμαίδα ήταν to know us better, που λέγανε και σε ελληνικές ταινίες. Να γνωριστούν οι παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, εκεί θα υπάρχει ήδη, ας πούμε, από την Πτολεμαίδα, νοκάουτ είναι Φοφανά και ο Κάκα. Αυτοί δεν θα πάνε Ιταλία σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ίσως εκεί θα υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν θα είναι. Γιατί το είπαμε, ο Ματσάρη εξοδεύει πολύ χρόνο για να αναλύσει το ρόστερ του, να μάθει τους παίκτες του, να δει τι μπορεί να κάνουν, τι δεν μπορούν και αν μη τι άλλο να εισηγηθεί να γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις. Άρα θεωρώ πως θα γίνουν κάποιες, ένα μικρό ξεκαθάρισμα επί ιταλικού εδάφους, για να μπορέσει η ομάδα να δημιουργηθεί έτσι όπως πρέπει να είναι. Τώρα, βλέποντας εδώ το βίντεο τώρα με τις φάσεις αυτές που είναι από την περσινή χρονιά, τέλος πάντων, βλέπουμε ότι σε πόσο άσχημη αγωνιστική κατάσταση ήταν ο αγωνιστικός χώρος και μιλάμε πλέον για επίπεδα Super League, έτσι, με τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν, να βελτιωθεί. Μέχρι στιγμής αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει. Το γήπεδο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις εργασίες για τη βελτίωσή του. Λένε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, ότι από Δευτέρα θα ξεκινήσουν την αποκατάσταση του χορτοτάπητα. Τώρα θα δούμε κατά πόσο θα έρθει στα επιθυμητά επίπεδα, προκειμένου να μην έχει κανένα πρόβλημα ο Ερακλής. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουν εκεί στον Καφτατζόγλιο, για να γίνει ένας χορτοτάπητας που θα μπορεί να γίνονται κανονικά παιχνίδια της Super League σε συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Νωρίτερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος της να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, υποστήριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος, διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα στην εθνική ήττα. Ούτε διδάχτηκε από τα ψέματά του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες, λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις σε μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και η εσχροκέρδεια που την αφήνει ανεξέλεγκτη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την ίδια στιγμή που προκαλεί εκατομμύρια Σουδανούς να εισβάλλουν στην Ελλάδα, ισχυρίζεται ότι έλυσε το λαθρομεταναστευτικό. Ο άνθρωπος που από τη φύση του δεν έμαθε να λέει την αλήθεια.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.